0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως

Πάντα το σκάσει αρχείο, αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: από στόμα δύσκολο, βλέμμα πάτηλο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τηλέφωνο λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένου

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμού αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στη Σύφνο. Δύο άνδρες και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 επέβαιναν τρία άτομα. Ο πιλότος ελληνικής καταγωγής, καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβησε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.
1: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου, πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε εδώ μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογύρει, να γυρίσει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά μπαπ, έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
0: Τώρα ο αντιδήμαρχος του νησιού Μανώλης Φουντουλάκης δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα. Το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο Σύφνου.
2: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε παράξενο, έκανε λίγο πολύ δυνατό θόρυβο. Τραγικό. Τι να πω τώρα, τους βρήκαμε αποθρακωμένους. Και το ελικόπτερο μέσα τους δύο μέσα μια όμορφη μάζα και ο ένας 10 μέτρα πιο πέρα.
0: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φθορές σε περίπου 15 σπίτια και μία επιχείρηση. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κατσαφάδου.
3: Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτιρίων.
0: Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά, στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντιλιού ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε χθες υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα, η οποία επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδόν, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Ένας άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι το απόγευμα της Κυριακής έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα για να απολογηθεί ο 35χρονος Ισραηλινός τουρίστας που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου στις 14 Αυγούστου. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ανακριτικό κλιμάκιο, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε κατά τη χρήση ψυσταριάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Επιπλέον στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Σύμφωνα με στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά και από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα και από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Τώρα, τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και την συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Εθνικό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με την τουρκική προεδρία. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στους πολέμους στο Ιράν και τη Γάζα, καθώς και την αμυντική συμφωνία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν τόνισε στον Τραμπ τη σημασία της συνέχισης των συνομιλιών με το Ιράν, προκειμένου να αξιοποιηθεί η διπλωματική οδός, δηλώνοντας παράλληλα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διαπραγματεύσεις. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Την πρόκριση της στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Με χαμόγελο επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της κολύμβησης μετά τα μετάλλια.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: εσύ πατά στοχαστικά, κρατώντας τα χεράκια σου.
1: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: έγινε θεά σε μετανάστες. Ξέρω καλά...
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο...

0: κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός. Δήμητρα Γαλάνη,

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίου ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τροποποιήσεις και καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, από τις 8 παρα 5 έχει διακοπεί σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια, ενώ έχει διακοπεί και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια της Σαλαμίνας, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τη χθεσινή αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών, φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Νεκρή είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολίτες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εφιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στο 33% σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του σύμφωνα με δημοσκόπηση των Ipsos και Reuters. Η πτώση της δημοτικότητας του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται με τον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς το 80% των Αμερικανών εκτιμά ότι θα έχει μακρά διάρκεια. Έντονη ανησυχία προκαλεί στους πολίτες και αύξηση των τιμών στα καύσιμα λόγω του αποκλεισμού των στενών του ορμούς. Οι ψηφοφόροι θεωρούν πλέον ότι οι Δημοκρατικοί θα διαχειρίζονταν καλύτερα την οικονομία, ενώ η υποστήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους μειώνεται και στο ζήτημα της μετανάστευσης. Περίπατο στο διάστημα για 2 αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησες Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Με χαμόγελο επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της κολύμβησης με τα μετάλλια των Χρήστου και Σίσκου να κλέβουν την παράσταση. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στην πρώτη συναντησή τους για τα play-off του Champions League. Αλλαγή ώρα στο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτσι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ είναι και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεσφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδοθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι 11 λεπτά μετά τις 10. Πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους και σε όλες, από όπου και αν μας ακούτε. Αυτό το πρωινό είναι Τρίτη, έχει 18 Αυγούστου. Να είστε καλά, μεγάλη καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά είναι ο Φλόρος και η Φλόρα που γιορτάζουν σήμερα. Πολλές πολλές ευχές. Χρόνια πολλά σε εκείνους στο ακροατήριο που έχουν γενέθλια. Επίσης, πάρα πολλές ευχές. Ευχές για καλές διακοπές, όσοι τις συνεχίζετε, όσοι βρίσκεστε στον αγαπημένο έτσι τόπο να περάσετε ορισμένες ημέρες διακοπών. Εδώ το αστικό κέντρο, δεν ξέρω εσύ Δήμητρα πώς τα βλέπεις, Δήμητρα Σταματίου απέναντί μας, ρύθμιση του ήχου. Εμένα η γειτονιά παραμένει ακόμα σχεδόν έρημη, είναι και η κίνηση ελάχιστη, ο Κηφισός ελεύθερος, γενικά κάτσε να ανοίξω και ψηφιακό χάρτη, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος να μου πει, τι λέτε κύριε Ανδρίτσο που είναι ο Κηφισός ελεύθερος, και όμως είναι απάκρις άκρη, πουθενά ρε παιδιά κίνηση, πουθενά, ακόμα και στον Πειραιά που χθες τέτοια ώρα κοίταζα και είχε κάτι κοκκινάκια γύρω από τον Πειραιά, απολύτως τίποτα. Οι εθνικές οδοί επίσης το καταπράσινο στους χάρτες κυκλοφορίας, οπότε κανένα πρόβλημα πουθενά. Συνεχίζονται οι διακοπές, συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα, και το έχω παρατηρήσει αυτό Δήμητρα, ότι έχεις περισσότερο κόσμο στην Αθήνα την περίοδο που προηγείται του 15 Αύγουστου από εκείνους που είναι την εβδομάδα αμέσως μετά. Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι φεύγετε αν είσαστε μεταξύ αυτών, που φεύγετε για το 15 Αύγουστο για τη γιορτή της Παναγίας και μένετε εκεί όπου έχετε επιλέξει και μένετε μία εβδομάδα ακόμα, δύο, τρεις για τους ακόμα πιο τυχερούς. Σας το εύχομαι να είσαστε καλά. Για τους υπολείπους που είμαστε εδώ στην Αθήνα, την απολαμβάνουμε, γιατί είναι η Αθήνα που θα μας άρεσε να ήταν έτσι η Αθήνα, να έχει το πάρκινγκ, να κυκλοφορείς πιο άνετα, γενικότερα να έχει λιγότερο κόσμο, πλην όμως είναι τα δεδομένα τέτοια και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την πόλη, που υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά όπως τα βλέπουμε τώρα, αυτές τις ημέρες του Αυγούστου. Στους άλλους συντελεστές της εκπομπής είναι Πέτρος Κυρκυλής, εδώ κολόνα, έρχεται από νωρίς, από τις 6, ανοίγει το μαγαζί. Τα ρολά της ενημέρωσης τα τραβάει ο Πέτρος και εννοείται ότι έρχεται με την πρώτη ενημερωτική εκπομπή της ημέρας για να τον διαδεχτεί αργότερα ο Σπύρος Μάλης, να έρθουμε εμείς τώρα, να ακολουθήσει ο Γιώργος Μουρούτης και εννοείται ότι ακούμε φανατικά Μάνο Βουλαρίνο από τις 12 μέχρι τη 1, Χριστίνα Βίδου στη συνέχεια, Μαγκαζίνο του Σταθμού με Σπύρο Μάλι, γενικότερα όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3 εδώ τα πρωινά, διότι εννοείται ότι η ενημέρωση δεν πάει διακοπές, οπότε ο Sky εννοείται ότι δεν λείπει από τη δική σας ενημέρωση, τη δική σας συντροφιά. Επίσης, στο τηλεφωνικό κέντρο, αν επιθυμείτε να μας καλέσετε, 210-48-00-170 έως και 4 είναι η τηλεφωνική αριθμή, όπου είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου, είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, έχουμε Dream Team στο τηλεφωνικό κέντρο που σημειώνει, καταγράφει τα δικά σας τηλεφωνικά.
1: Εργείς 91,8 στα FM.
0: Επίσης, κοινωνικά δίκτυα εννοείται, είναι στη ζωή μας, είναι στην εποχή μας, οπότε είμαστε και εμείς εκεί, στο X, το Twitter και το Facebook. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί.

0: Και τώρα, στα της ειδησιογραφίας αυτό το πρωινό Τρίτης, εννοείται ότι ένα από τα θέματα που βρίσκονται στην κορυφή είναι όσα ανακοίνωσε η Άγκυρα, ήταν ανήμερα της Παναγίας, όπου ανακοινώθηκαν, υπεγράφησαν μάλλον, τα προεδρικά διατάγματα από τον Ταγίπ Ερντογάν που αφορούν την χωροθέτηση θαλασσίων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, και νότια, αυτή τη φορά στο Καστελόριζο. Και βλέπω και την Καθημερινή να προτάσει αυτό το θέμα στο πρωτοσέλιδό της, αναφερόμενη στα δύο σενάρια μετά τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Για το ίδιο θέμα αναφέρονται και τα νέα, γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια, έρχεται φορτούνα, γράφει η εφημερίδα, ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα, όπως επίσης το άλλο θέμα το οποίο είδαμε χθες και έχει να κάνει με το ελικόπτερο το οποίο συνετρίβει στη Σύφνο λίγο πριν την προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο στο νησί της Σύφνου. Ερευνώνται τα αίτια. Έχουμε δει και τα σχετικά βίντεο που δείχνουν το ελικόπτερο ουσιαστικά να μπαίνει σε μια διαδικασία περιδίνησης και στη συνέχεια απώλεια στήριξης και να πέφτει στο έδαφος, να συντρίβεται ή να συνθλίβεται, και μαζί με αυτό να χάνουν τη ζωή τους ο χειριστής του ελικοπτέρου και οι δύο επιβαίνοντες, ένα νιόπαντρο ζευγάρι όπως τη μάθαμε από την Βρετανία, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ στη χώρα μας να το γιορτάσουν έτσι, και στη συνέχεια να διαμείνουν στο νησί της Σύφνου. Δυστυχώς όμως η μοίρα τους επεφύλασε ένα πολύ διαφορετικό σενάριο από αυτό που είχαν σχεδιάσει οι ίδιοι. Γίνεται τώρα λοιπόν και η διερεύνηση του συγκεκριμένου συμβάντος. Κατά τα άλλα, κρατάμε επίσης την επικαιρότητα. Είναι το θέμα που απασχολεί μαζί με τα τουρκικά πάρκα, την αυθαιρεσία αυτή που επιχειρεί η Άγκυρα και στο Βόρειο Αιγαίο και στα νότια της Μεσογείου. Αυτό μαζί με τη ΔΕΘ, η οποία έρχεται από Σεπτέμβριο, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι από τη Δευτέρα 24 του μηνός και μετά αρχίζει και η νέα πολιτική περίοδος, με τη ΔΕΘ, με όλες τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, από την αντιπολίτευση και όλους τους υπολείπους. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή την περίοδο που θα μας οδηγήσει σε περίπου 9 μήνες από τώρα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η πολιτική ατζέντα θα είναι πλούσια και όσον αφορά τις προθέσεις της κυβέρνησης και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά από την άλλη και το τι θέλει να κάνει η αντιπολίτευση, και όλα αυτά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Παράλληλα όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μπαίνουν και ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης και έχει σημάνει ένα συναγερμός. Διαβάζα και σχετικά δημοσιεύματα και στον Guardian όπως και στην Telegraph, σενάρια και πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μυστικών βάσεων για την εκτόξευση drones μεγάλου βεληνεκούς, ένα δίκτυο που φέρεται να δημιουργεί η Ρωσία, βάζοντας μια επιπρόσθετη παράμετρο ασφάλειας για την Ευρώπη, αλλά και μια εστία ανησυχίας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον διδάκτορα διεθνών σχέσεων και ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι στη γραμμή. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να αναφερθούμε σε αυτό, εκτός και αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο, κύριε Καρατράντε, αναφορικά με τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται και στο Αιγαίο, μια κατάσταση που άκουγα χθες τον Κωνσταντίνο Φίλη να λέει εδώ στην τηλεόραση του Sky, ότι μάλλον είμαστε στην αρχή αυτής της στρατηγικής που ξεδιπλώνει η Άγκυρα μέσα από τη χωροθέτηση τώρα που επικαλείται το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά είναι ένα πρόσχημα σύμφωνα με τους αναλυτές, και ταυτόχρονος η γαλάζια πατρίδα και όλο αυτό το αφήγημα που θέλει να χτίσει για την Αιγαίο και το Μεσόγειο και τη Μεσόγειο.
1: Ναι, προφανώς είναι μια πρόφαση αυτή η συγκεκριμένη ενέργεια. Πρώτον, είναι μια πρακτική αποτύπωση μέσω αυτού του τρόπου των παγίων θέσεων τις οποίες έχει η Τουρκία, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει και το έχουμε συζητήσει πολλαπλώς και το τονίζουν και οι περισσότεροι αναλυτές ότι τα τελευταία χρόνια παρά την αποκλιμάκωση της έντασης η οποία είχε υπάρξει, αυτό δεν οδήγησε στο να αλλάξουν οι θέσεις της Τουρκίας, οι αμφισβητήσεις οι οποίες κάνει, οι προκλήσεις, όλο αυτό το πολιτικονομικό αφήγημα το οποίο έχει δημιουργήσει και προωθεί εναντίον των ελληνικών θέσεων σε όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ουσιαστικά είναι μια απάντηση της Τουρκίας στις ελληνικές πρωτοβουλίες όλων αυτών των τελευταίων ετών στην χωροταξία, στο χωροταξικό σχεδιασμό, στα θαλάσσια πάρκα τα οποία συρρίξει, τα οποία βέβαια είναι σε πλήρη προσέγγιση με το διεθνές δίκαιο, χωρίς να δημιουργούν ζητήματα τα οποία να δίνουν το δικαίωμα στην Τουρκία να έχει μια τέτοια τύπου αντίδραση.
0: Κύριε Καρατράδε, δεν ξέρω αν είσαστε εν κινήσει ή γενικότερα αν μπορείτε παρακαλώ να σταθεροποιηθείτε κάπου, γιατί έχουμε συνδεθεί μέσω Viber, πλην όμως έχουμε κάποιες διακοπές και αλλίωση στη φωνή. Αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε, μήπως σταθεροποιηθεί και το σήμα μαζί σας.
1: Ναι, οκ.
0: Επομένως
1: είναι μια κατάσταση η οποία όντως θα έχει περαιτέρω επεισόδια τα οποία θα έχουν τον τόνο από την αντίδραση την οποία θα έχει η Ελλάδα. Είτε δηλαδή θα ακολουθηθεί μια μηχανική αντίστοιχη με αυτή όταν είχαμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, είτε θα δούμε ότι η Τουρκία θα επιδιώξει να έχει περισσότερη ένταση και να έχουμε πιθανότατα μικρά επεισόδια στο κομμάτι το ναυτικό πεδίο, το οποίο προφανώς προκαλεί προβληματισμό.
0: Και εδώ μπαίνει βέβαια το σκέλος που το έχουμε συζητήσει και με άλλες αφορμές του υβριδικού χαρακτήρα που μπορεί να λάβει η συγκεκριμένη κρίση. Το λέω αυτό με αφορμή και τα αλλιευτικά σκάφη, για παράδειγμα, που σε εφαρμογή αυτής της αυθαιρεσίας για τα θαλάσσια πάρκα υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν ελληνικά αλλιευτικά για τη δραστηριότητά τους. Εκεί οι Τούρκοι να πούν είναι δική μας δικαιοδοσία και να μπούμε σε μια κατάσταση κρίσης με αφορμή τα αλλιεύματα, έτσι.
1: Ναι, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει υβριδικό δόγμα και υβριδικές δυνατότητες. Το έχει κάνει, το είδαμε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την περίοδο η οποία ήταν η κορύφωση της έντασης που είχαμε την κρίση στον Εύρο, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020, όπου είχαμε την επιτομή μιας υβριδικής επιχείρησης επίθεσης εναντίον της Ελλάδος, που συνδεόταν προφανώς και με το ζήτημα του τουρκολιβικού μνημονίου. Άρα η Τουρκία έχει αυτή την τακτική, έχει αυτή τη δυνατότητα. Μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η χώρα μας, που συνήθως το κάνει πάντα με ψυχραιμία, στο πλαίσιο του διεθνού δικαίου, αλλά χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτηση στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Άρα θα υπάρχει πιθανότητα μια συνθήκη η οποία θα έχει ξανά γερά νεύρα και θα δοκιμάζει τις αντοχές σε καθημερινό επίπεδο των στελεχών του λιμενικού σώματος και του διπλωματικού σώματος γενικότερα. Δηλαδή μια τέτοια περίοδος είναι πιθανή να έρθει το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε γρήγορα και στο χρόνο που μας απομένει, κύριε Καρατράδη, και στο θέμα που έλεγα νωρίτερα για τα drones και αυτές τις πληροφορίες ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο κοντά στα σύνορα με Ουκρανία και Λευκορωσία.
1: Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει την Λευκορωσία και θα προσπαθήσει μέσα από το δικό της έδαφος να δημιουργήσει συνθήκες πίεσης προς την Ελλάδα με υβριδικά μέσα. Το είχε κάνει και το 2020-2021 στον τομέα του μεταναστευτικού, εργαλειοποιώντας το μεταναστευτικό μέσω της Λευκορωσίας. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν, θα επεκτείνει τη δραστηριότητα των drones. Δεν είναι ουσιαστικά αυτές οι βάσεις, όπως και αν δημιουργηθούν και διαμορφωθούν, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε χρήση drones με διαφόρους τρόπους από τη Ρωσία για να δημιουργήσει αναταραχή, να δημιουργήσει προβλήματα, να δοκιμάσει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών χωρών και συνολικά το σχέδιο συλλογικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Το κάνει σε οριστικά τα τελευταία χρόνια, είτε με τις λεγόμενες υπερπτήσεις ελαφρών τύπου drone που το είδαμε στην περίπτωση της Πολωνίας και της Ρουμανίας, είτε με το πρόσφατο περιστατικό στη Γερμανία, στη Λεξία, όπου είχαμε μια αναβάθμιση της απειλής, καθώς το drone εκεί είχε εκρηκτικό μηχανισμό. Άρα είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Δεν αλλάζει την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχει εδώ και καιρό καταλήξει ότι η γωνία της απειλής των υβριδικών επιχειρήσεων της Ρωσίας αλλά και άλλων κρατών είναι το θέμα του drones. Γι' αυτό και έχουμε δει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχει τρέξει το τελευταίο διάστημα, και με το action plan για την ασφάλεια από τα drones και το σχεδιασμό αντιδρόν δυναμικών. Είδαμε ότι και στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη ο Γενικός Γραμματέας Μάρκ Ρούτε ανακοίνωσε μια σειρά από πρωτοβουλίες, από επενδύσεις, από ανάπτυξη τεχνολογιών και συστημάτων που συνδέονται με το κομμάτι των anti-drones, είτε και με εξελιγμένα drones. Άρα ζούμε σε αυτό το οποίο λέμε η κρίση των drones, η ευρεία χρησιμοποίηση των drones, και σε ένα βαθμό έρχονται τα drones να κυριαρχήσουν σε αυτό το οποίο λέμε ευρυλικές απειλές.
0: Ναι, και την ίδια ώρα είναι και η πρόκληση για την Ευρώπη, βάσει του σχεδίου που ονομάζεται το τείχος για τα drones, να μπορέσει να αναμειχθεί. Αλλά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, έτσι.
1: Όχι, είναι δυσκολότερο από το κομμάτι της αναχέτησης των απειλών από πυράβλους. Γι' αυτό και βλέπουμε κάτι το που είναι πιο ενισχυμένο, γιατί άλλωστε υπάρχει μια σειρά από ζητήματα.

0: καλή σας ημέρα.
1: Ακούσατε τον κύριο Άκη Καρατράντο, είναι διδάκτορας διεθνών σχέσεων και ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας. Και έτσι θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει αναλυτικό τίτλο ειδήσεων, με συγχωρείτε, και στη συνέχεια και πάλι εδώ μαζί.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79.
3: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Σε λειτουργία τέθηκε από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για την δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το 2025. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής πραγματοποιείται η επίσημη δημοσιοποίηση των ποσών ενίσχυσης από κοινοτικές ενισχύσεις. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram

ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Τροποποίησεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που κυδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, από τις 8 παρα 5 είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμο Σαν Ολιώσια, ενώ είχε διακοπεί και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Αν Ολιώσια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ και για τα πολλά μηνύματά σας που στέλνετε στο προηγούμενο θέμα που είχαμε και όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα, αυτήν την αυθαιρεσία που επιχειρεί η Τουρκία, ισχυριζόμενη ότι έχει δικαιοδοσία επί θαλασσίων περιοχών που βρίσκονται εκτός χωρικών της υδάτων. Μιλάμε για διεθνή ύδατα. Σε κάποιες περιπτώσεις που θέλει να ασκήσει τη δικαιοδοσία της η Άγκυρα, όπως επίσης για περιοχές που αφορούν πλέον και άλλες περιοχές που αφορούν την Ελλάδα αυτή καθεαυτή, όπου και εκεί διαπιστώνεται αυτή η τουρκική αυθαιρεσία, συνέπεια και των προεδρικών διαταγμάτων που υπέγραψε ο Ερντογάν, και πολλοί λένε ότι είναι μόνο η αρχή αυτά τα διατάγματα με επίκληση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά ταυτοχρόνως εκεί που στο βάθος στρέφεται ο προβληματισμός είναι σε αυτήν την ανάπτυξη της αποκαλούμενης γαλάζιας πατρίδας, έτσι, της στρατηγικής αυτής που θέλει να ξεδιπλώσει η γείτονα αναφορικά με το Αιγαίο αλλά και τη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστώ και τον καλό φίλο τον Τάκη από το Λαγονίσι που αναφέρεται στα λουτρά Ιπάτη, σε όλη αυτή την περιοχή στη δυτική Ιφθιώτιδα. Του άρεσε πολύ γιατί είχε ένα δρομολόγιο να κάνει προς τα εκεί. Είδε και ένα χωριό γραμμένη, αλλά γραμμένη σκέτο. Δεν είναι η άλλη γραμμένη, η ενισχυμένη, η δικιά μου. Είναι το γραμμένη σκέτο ή γραμμένη σκέτο, στην οποία είδε και την σχετική ταμπέλα ο Τάκης από το Λαγονίσι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Τάσο, λαμβάνουμε υπόψη αυτό που μας λες. Θες άλλου είδους μουσική? Εντάξει, να σου πω κάτι. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος του Sky 100.3 θα ακούσεις κάθε είδους επιλογή. Οπότε μη μένουμε, θα έλεγα, σε ένα ή δύο κομμάτια. Από εκεί και πέρα είναι όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Και επειδή είσαι από τους φανατικούς στην ακρόαση, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι εδώ στον Sky έχεις όλες τις μουσικές επιλογές. Θες ελληνικά, θες ξένα, θέλεις έντεχνα, θέλεις το ένα, θες το άλλο. Θα τα ακούσεις όλα εδώ στον Sky 100.3. Τώρα, πριν πάω στην καλεσμένη μου στην τηλεφωνική γραμμή, θα ήθελα να πω και αυτό που μας στέλνει η ανταποκρίτριά μας στη Δυτική Ελλάδα, η Ελένη Παρασκευοπούλου, διότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να το διαδώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται για αυτές τις απάτες. Αυτή τη φορά μιλάμε για μια 72χρονη γυναίκα σε χωριό της Αιγιάλιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον λογιστή της, να συγκεντρώσει σε σακούλα και να βγάλει έξω από το σπίτι κοσμήματα και άλλα τη μαλφή που είχε στην κατοχή της, συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ κατά δήλωσή της. Ο δράστης φέρεται να της είπε ότι τα αντικείμενα θα καταγράφονταν. Ξέρετε αυτά που λένε, ότι θα περάσει ένας δορυφόρος από την ΑΔΕ και λοιπά και πρέπει να καταγραφούν. Όσο όμως και αν μας φαίνεται υπερβολικό σαν σενάριο για να το πιστέψει κανείς, ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, ποντάρει όλο στον ευνηδιασμό, στην άγνοια, στο φόβο. Οπότε έχουμε τους απατεώνες που καταφέρουν να αποσπούν έτσι χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από πολίτες. Νομίζω ότι πρέπει να διαδοθεί περαιτέρω. Το κάνουμε εμείς και από την τηλεοπτική μας εκπομπή τα πρωινά 6 με 10 και εδώ από το ραδιόφωνο του Sky θέλει πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, τώρα να πάω στην τηλεφωνική γραμμή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κυρία Σδούκου, βλέπω εδώ τώρα με αφορμή και τα θαλάσσια πάρκα και ό,τι ανακοίνωσε η Άγκυρα αναφορικά με περιοχές μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης στο Βόρειο Αιγαίου, αλλά και το σύνολο της περιοχής που περικλεί το Καστελόριζο, εδώ έχουμε και αντιδράσεις και βλέπω πριν από λίγα λεπτά ήρθε η αντίδραση από το Πασόκ, από τον ομόλογό σας το Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος αναφέρει ότι το αφήγημα των ήρεμων νερών καταραίει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη.
1: Εγώ θα έλεγα, κύριε Ανδρίτσο, ότι στα εθνικά θέματα δεν είναι πεδίο για μικροκομματική αντιπαράθεση και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα λόγια μας. Λοιπόν, ξεκαθαρίζω. Τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα. Αυτά που ανακοίνωσε η Τουρκία δεν αναγνωρίζονται προφανώς, δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα, ούτε στα διεθνή ύδατα, ούτε ως προς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, και το έχει εξηγήσει αυτό απολύτως καθαρά χθες και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα προφανώς να, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, να είναι σε θέση να εγκαθιδρεί μονομερώς θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Είτε είναι αυτό σε διεθνή ύδατα, σε περιοχές δηλαδή έξω από την εθνική τους δικαιοδοσία. Πολύ περισσότερο η Τουρκία δεν μπορεί να ανακηρύσει δικά της θαλάσσια πάρκα σε περιοχές που είναι εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό. Δεν είναι θεωρώ ότι είναι μια σπασμωδική κίνηση από την τουρκική πλευρά, ακριβώς, και μάλιστα νομίζω την είχε προαναγγείλει κιόλας, επειδή ένα χρόνο νωρίτερα η Ελλάδα πέρσι το καλοκαίρι είχε κάνει τα δικά της θαλάσσια πάρκα, με μια μεγάλη διαφορά βέβαια, ότι όταν καθορίσαμε εμείς τα θαλάσσια πάρκα περιβαλλοντικής προστασίας, αυτό έγινε βάσει το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις και τα κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Εγώ, και με ευρωπαϊκή υπογραφή, έτσι.
1: Απόλυτα. Ναι. Απόλυτα. Τώρα, ακούω ότι όλες αυτές οι κινήσεις δήθεν είναι ένδειξη αυξημένης αυτοπεποίθησης της Τουρκίας. Εγώ θα έλεγα ότι δείχνουν περισσότερο το φόβο της, ότι την έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις, γιατί σήμερα η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, όλοι αυτοί οικοδομούν συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς προφανώς όλο αυτό το διάστημα έχουμε πει ότι δεν αποκλείουμε την Τουρκία, δεν έχουμε κανένα λόγο στις περιφερειακές συνεργασίες, υπό μία όμως αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα σέβεται και το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες και τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτές οι κινήσεις δεν δείχνουν την ισχύ της Τουρκίας, δείχνουν την αγωνία ίσως μιας χώρας που βλέπει τις εξελίξεις να προχωρούν χωρίς να μπορεί να τις καθορίσει.
0: Ναι, θα μπορούσε πάντως κάποιος, κυρία Σδούκου, να πει το αντίστροφο για εμάς από σε ένα τουρκικό ραδιόφωνο, αν συνομιλούσαν τώρα στην Άγκυρα ή δεν ξέρω πού αλλού, ότι είναι αντίστοιχη αμηχανία η δική μας, διότι οι ίδιοι κατάφεραν να κάνουν τη συμφωνία της Μέκας μαζί με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, και μάλιστα να έχουν, θα έλεγα, και στην οπτική τους και επαφές με το Κάιρο, έτσι, ώστε να μπουν και εκείνοι, να μπουν και οι Αιγύπτιοι σε αυτήν τη συμφωνία.
1: Ναι, σίγουρα. Και μπορεί να το κάνει και για τη δική της εσωτερική κατανάλωση. Να ναι. Παρουσιάζει την αντίθετη οπτική. Το καταλαβαίνει όμως νομίζω και η ίδια πολύ καλά ότι δεν μπορεί με μία μονομερή πράξη να αλλάξει τις συνθήκες, το διεθνές δίκαιο ή τη γεωγραφία, θα σας έλεγα. Και κυρίως δεν μπορεί να δημιουργήσει δικαιώματα σε βάρος τρίτων χωρών. Αυτό, εγώ θα σας έλεγα, έχει αποδειχθεί και με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Η Τουρκία το υπέγραψε με τη λιβική πλευρά, όπως τέλος πάντων συγκροτείται αυτή, χωρίς επικύρωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απέκτησε διεθνή νομιμοποίηση. Δεν δέσμευσε την Ελλάδα, ούτε και παρήγαγε δικαιώματα σε βάρος της. Τώρα στο ερώτημά σας, κύριε Ανδρίτσο, αν νομίζω με ρωτήσατε αν τα ήρεμα νερά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αν έχουν πάψει, αν αποτελούν παρελθόν.
1: Αν τελείωσαν. Ναι.
0: Και επιπρόσθετα να σας πω σε αυτό ότι είχαμε χθες και ανακοίνωση από τον πρώην Πρωθυπουργό, από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επανέφερε αυτό που είχε πει και κατά το παρελθόν, ότι με πειρατές δεν πρέπει να συζητάς γιατί δουν τα αποτελέσματα.
1: Εγώ δεν θα βιαστώ να σας πω ότι τα ήρεμα νερά τελείωσαν, γιατί αυτό δεν κρίνεται από μια εξαγγελία της Τουρκίας ή από μια δήλωση, κρίνεται στην πράξη και θα φανεί στην πορεία. Δεν είχαμε όμως σίγουρα ποτέ την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία άλλαξε μόνιμα πολιτική ή εγκατέλειψε τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις. Επομένως, δεν ξέρω αν μπορούμε να έτσι μιλάμε για το τέλος των ήρεμων νερών. Θα πω όμως ότι αυτό που λέμε διαρκώς τα ήρεμα νερά Τι ήταν αυτό, ήταν.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Θέλαμε τα ήρεμα νερά ως ένα εργαλείο. Για ποιο λόγο? Να μειώσουμε τις εντάσεις, να περιορίσουμε τον κίνδυνο ενός ατυχήματος. Και εφόσον υπήρχε πραγματική διάθεση και από την άλλη πλευρά, να διερευνήσουμε τη δυνατότητα επίλυσης της μίας και μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα, που είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Όμως πρέπει να αναλογιστούμε σε αυτόν τον χρόνο που μεσολάβει αυτά τα χρόνια της συνεργασίας και του διαλόγου. Τον αφήσαμε εμείς να περάσει ανεκμετάλλευτος, δηλαδή απέβει εις βάρος της Ελλάδας? Δεν τον αξιοποιήσαμε για να κάνουμε την Ελλάδα οικονομικά ισχυρότερη, διπλωματικά πιο δυνατή, αμυντικά πολύ καλύτερα προετοιμασμένη? Η Ελλάδα σήμερα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει ενισχύσει όλες αυτές τις συνεργασίες που είπα με τις άλλες χώρες, στρατηγικές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης με την Γαλλία, που έχει και τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, έχει αναβαθμίσει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα αναφερθώ τώρα στα Ραφάλ, τις φρεγάτες, όλα αυτά. Yeah. Όλα αυτά λοιπόν τα λέω, δεν έχουν γίνει τυχαία.
0: Όπως επίσης και οι συμφωνίες, θα προσθέσω εγώ, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τα θέματα της αποκαλούμενης χαμηλής πολιτικής. Αυτές οι συμφωνίες που είχαν να κάνουν με τη Visa Express, για παράδειγμα, για Τούρκους πολίτες, μας το λένε όλοι από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και όπου αλλού εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο, ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση για τις τοπικές οικονομίες. Θέλω να πω,
1: υπάρχουν και αυτές
0: οι παράμετροι, έτσι.
1: Εγώ θα σας έλεγα. Με ρωτήσατε και για την κριτική που ασκείτε. Η γραμμή είναι μία και είναι πολύ ξεκάθαρη. Να συνομιλούμε όταν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και να απαντάμε στο πεδίο όταν κάποιος επιχειρεί να παραβιάσει τα δικαιώματά μας. Το νόημα μιας σοβαρής και ολοκληρωμένης εξωτερικής πολιτικής νομίζω είναι αυτό. Τώρα, απέναντι σε αυτή την πολιτική μπορούν να ακουστούν πολλές εύκολες κουβέντες και έχουν ακουστεί από πολλούς τέτοιες κουβέντες. Δηλαδή, είναι προδοσία να μιλάς, δεν πρέπει να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Καλά, έχουμε ακούσει και πιο τρελά να αποφασίζουν οι πολίτες εκ των προτέρων αν θα πρέπει να συναντηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.
0: Μέσα από αυτά τα δύο παραδείγματα διακρίνω από τη μία αναφορά στον κύριο Σαμαρά και από την άλλη στην κυρία Καριστιανού.
1: Αναφέρομαι, ναι, στην κυρία Καριστιανού που έλεγε να ρωτώνται οι πολίτες αν θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να συναντηθεί, και στον κύριο Βελόπουλο που έχει παρουσιάσει κάθε προσπάθεια διαλόγου ότι είναι προδοσία και ότι η Τουρκία είναι εχθρός και όχι συνομιλητής.
0: Οπότε στον κύριο Σαμαρά δεν απαντάτε, κυρία Σδούκου.
1: Και τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι με πειρατές, όπως είπατε και εσείς, δεν συνομιλείς. Αλλά όταν όμως ήταν πρωθυπουργός και ο κύριος Σαμαράς, συναντήθηκε και συνομίλησε με τον κύριο Ερντογάν. Το 2013 είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε αυτό το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας και πολύ σωστά έκανε, εγώ θα σας έλεγα, γιατί δεν πρόδωσε τη χώρα επειδή κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Έκανε αυτό που επιβάλλει η ευθύνη ενός Πρωθυπουργού, που είναι ποιο? Να υπερασπιστείς τις ελληνικές θέσεις, να κρατήσεις ανοιχτούς τους διάβλους και να προσπαθήσεις να διαχειριστείς μια δύσκολη σχέση. Αυτή είναι η διαφορά, εγώ θα σας έλεγα, ανάμεσα στην ευθύνη της διακυβέρνησης και σε μια ρητορική της αντιπολίτευσης, γιατί και το ΠΑΣΟΚ αναφερθήκατε και, και τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι πολύ εύκολο να λες «δεν μιλάω» όταν δεν έχεις την ευθύνη για την ασφάλεια της χώρας, αλλά όταν είσαι πρωθυπουργός οφείλεις να συνομιλείς ακόμα και με τον πιο δύσκολο γείτονα. Και δεν σημαίνει αυτό ούτε ότι αναγνωρίζεις τις θέσεις του, ούτε ότι υποχωρείς.
0: Μάλιστα. Στο χρόνο που μας απομένει, κυρία Ασδούκου, θα ήθελα έτσι να πούμε και τα της ΔΕΘ, γιατί διαβάζω ότι ξεκινάνε οι συσκέψεις. Είναι σε εξέλιξη ήδη οι συσκέψεις που αφορούν για το Ταμείο Ανάκαμψης και για να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθούν οι απολογισμοί ως προς αυτό, διότι είμαστε μπροστά στη λήξη της περίοδου, 31 Αυγούστου, και ταυτοχρόνως οι συσκέψεις εν όψη της ΔΕΘ, όπου εκεί περιγράφονται διάφορα πακέτα, δεν ξέρω τι από όλα θα ανακοινωθεί, μακάρι να γίνουν όλα, έτσι, γιατί να ανακουφιστούν, ναι, και οι πολίτες. Πλην όμως βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι σταθερή αναφορά και προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και προς τους συνταξιούχους μεταξύ άλλων. Εκεί βλέπω να πέφτει το κύριο βάρος.
1: Κάθε χρόνο, η αλήθεια είναι, έχουμε τρεις εβδομάδες νομίζω ακόμη μέχρι τη ΔΕΣ. Ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση που είναι λίγο άβολη, γιατί δεν περιμένετε να σας πω συγκεκριμένα, να σας απογοητεύσω, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Θεωρώ όμως πολύ σημαντικό, κυρία Δήμητρο, σήμερα την αποπληρωμή, είναι ξέχωρο από τη ΔΕΣ, την αποπληρωμή των δανείων της χώρας στο τέλος της χρονιάς, μετά από σχεδόν 16 χρόνια, θα μας κάνει να μην είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας, που δεν πρέπει να πληρώσουν τα λάθη που κάναμε. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΣ,
0: μιας και αναφέρεστε σε αυτό, έβλεπα χθες τα στοιχεία που παρουσιάσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, ότι μετά την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους θα πέσει το ελληνικό χρέος στο 137% του ΑΕΠ και θα μας περάσει στην πρώτη θέση η Ιταλία.
1: Ναι. Αυτό οφείλει να κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση. Και επειδή ακούω και μια κριτική, γιατί δεν στηρίζετε την κοινωνία και επιλέγετε να μειώσετε το δημόσιο χρέος.
0: Μας το λένε αυτό από το ΠΑΣΟΚ, και επιπρόσθετα να σας πω και την άλλη κριτική για να απαντήσετε συνολικά, ότι τα δάνεια που θέλετε τώρα εσείς να αποπληρώσετε είναι με 1,1%, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, επιτόκιο, ενώ την ίδια ώρα δανείζεστε με 3,5%. Οπότε σου λέει, γιατί να τα αποπληρώσεις, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει 2 δισεκατομμύρια κέρδος μέσα σε μία επταετία.
1: Εσείς πάντως, αν είχατε ένα δάνειο στο σπίτι σας και έπρεπε να το πληρώσετε σε 30 χρόνια, φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να το κληρονομήσουν τα παιδιά σας. Θα κάνατε τα αδύνατα δυνατά για να μπορέσετε να το ελαφρύνετε, να μην το φορτωθούν τα παιδιά σας άδικα από δικές σας επιλογές. Αυτό τώρα που συζητάμε είναι ένα τεχνητό δίλημα, γιατί και η στήριξη κοινωνίας και η μείωση του δημόσιου χρέους δεν είναι αντίθετες πολιτικές. Θεωρώ ότι μια σοβαρή κυβέρνηση οφείλει να κάνει και τα δύο. Και μάλιστα αυτοί που ασκούν την κριτική να μας πούνε γιατί θεωρούν σωστό να αφήνουμε στις επόμενες γενιές ένα τεράστιο χρέος που δεν το δημιούργησαν οι ίδιες. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι θέμα πολιτικής αρχής, και κρατήστε το αυτό ως προς τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι η πρόωρη αυτή αποπληρωμή δεν σημαίνει ότι παίρνουμε τα χρήματα και τα εξαφανίζουμε. Σημαίνει γλιτώνουμε τόκους, ας πούμε, για κάθε ένα δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνουμε νωρίτερα, εξοικονομούμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Άρα το όφελος από αυτές τις πρόωρες αποπληρωμές είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτά είναι χρήματα τα οποία δεν πάνε στους δανειστές και μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της κοινωνίας. Και δεν θα αναφερθώ ότι όταν είσαι ένα κράτος που έχεις μικρότερο χρέος, δανείζεσαι ευθυνότερα, έχεις μεγαλύτερη αξιοπιστία, έχεις περισσότερες αντοχές όταν έρθει μια κρίση. Άρα εμείς και θα στηρίξουμε, κύριε Ανδρίτσο, σήμερα εκείνους που έχουν ανάγκη, με μόνιμα κοστολογημένα μέτρα, και ταυτόχρονα δεν θέλουμε και να υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών.
0: Ένας φίλος πάντως εδώ στο Sky.gr έχει μεγάλο παράπονο. Λέει ότι δεν κάνετε επαρκή έλεγχο ούτε στα καρτέλ στην ενέργεια, όπως ρυστικά, ούτε για τα σούπερ μάρκετ. Αρνείστε τον έλα μας απομακρύνουν από τη Νέα Δημοκρατία, σχολιάζει ο συγκεκριμένος. Τι του απαντάτε?
1: Εμείς θέλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια τους δυσαρεστημένους, τους απογοητευμένους συμπολίτες μας, είναι οι δημοκράτες, που δεν έχουν πάει κάπου αλλού, που έχουν αποστασιοποιηθεί ο καθένας με τα δικά του λογικά, θα έλεγα, επιχειρήματα. Καλή ώρα ακούω τον φίλο ακροατή. Θέλουμε να τον κερδίσουμε πάλι. Και θέλουμε να συζητήσουμε τι είναι αυτό που θεωρεί ότι δεν έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, πολλές φορές έχετε δει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο κάνει την αυτοκριτική. Το έχετε δει πολλές φορές από τον Πρωθυπουργό. Και λάθη έχουμε κάνει και παραλήψεις έχουμε κάνει, τις οποίες όμως και τις αναγνωρίζουμε και θέλουμε να τις διορθώνουμε. Κανένας δεν λέει προφανώς ότι όταν κυβερνάς 7 χρόνια έχει το αλάθητο. Όμως από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να πει ότι και τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και ότι είναι όλα καταστροφικά και μαύρα.
0: Δεκτώ αυτό. Απλά αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη, όπως και να το κάνεις, είναι εξοργιστικό, έτσι. Δηλαδή αυτό το θράσος, το απίθμινο.
1: Αν σας πω ότι δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, ένας ο οποίος έχει προσαχθεί επειδή σε έλεγχο που έγινε στην Πάτρα φάνηκε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του απασχολούσε σε υπόθεση απάτης. Λοιπόν, τον προσίαγαν στο αστυνομικό τμήμα ποινιού για να έρθουν άλλοι τρεις Ρωμά προκειμένου τον απελευθερώσουν και οι τέσσερις μαζί να φύγουν αφού τραυμάτισαν ελαφρά αστυνομικούς. Θέλω να πω ότι είναι κάποια ζητήματα και βγαίνει και υποασία, ας πούμε, και λέει για τα θέματα ασφαλείας που προκύπτουν στα αστυνομικά τμήματα στην περιφέρεια.
1: Ναι, να τηρηθεί ο νόμος, εγώ απαντώ, να τιμωρηθούν όσοι εισέβαλαν στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και στο σούπερ μάρκετ που είπε ο φίλος ακροατής, νομίζω πρωτοβουλίες όπως και η πλατφόρμα του πόσο κάνει, που μπορεί κανείς να μπει και να ελέγξει. Πόσο κάνει στο ένα κατάστημα, πόσο κάνει στο άλλο σούπερ μάρκετ, και από το Σεπτέμβριο η πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε η κυβέρνηση.
0: Μακάρι να αποδώσει.
1: Να πέσουν οι τιμές, όπως είπαμε. Εγώ θα σας πω και στις τιμές του ρεύματος. Επιτρέψτε μου να πω ότι παρόλο που όλους τους προηγούμενους μήνες έχουμε δει αυτό το κλιμάκωση αποκλιμάκωση στενά του ορμού, σίγουρα έχει επηρεάσει πολύ τις τιμές, η Ελλάδα κατάφερε να τις κρατήσει σταθερές τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό γιατί, κύριε Αντζού, γιατί μπορέσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια να βάλουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σύστημά μας και αυτές μας επέτρεψαν να μην επηρεαστεί, να μην επηρεαστούν τα τιμολόγια ρεύματος, λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που έχουμε και τον πόλεμο. Άρα κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης έχει αυτό το προσανατολισμό. Τι κάνουμε για να βοηθήσουμε κατηγορίες συμπολιτών μας. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, μικρομεσαίοι. Πιστεύω ότι η έμφαση αυτή τη φορά στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στην ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες.

0: επιχειρήσεις.
1: Κυρία Σδούκου, απαντήστε και ένα τελευταίο ερώτημα. Αν και δεν θα έπρεπε να το αναφέρω, επειδή ο Σταύρος εδώ, ο ακροατής, δεν είναι και πολύ ευγενής στον τρόπο που γράφει, αλλά τέλος πάντων, Σταύρο, άντε, τέλος πάντων, τελευταία φορά θα είναι που θα το πάμε έτσι, αλλά να το θέσουμε και αυτό στην κυρία Σδούκου.
0: Είναι υποχρέωσή μας να ακούμε.
1: Τι θα κάνετε με τους Patriot στη Σαουδική Αραβία τώρα που έκανε τη συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν? Θα τους πάρουμε πίσω την ελληνική πυροβολαρχία, θα διατηρηθεί εκεί? Σκοπεύετε να κάνετε κάποια άλλη διαπραγμάτευση, να το αξιοποιήσετε αλλιώς την παρουσία της χώρας μας εκεί?
0: Αυτό είναι μια απάντηση που θα προτιμούσα να την δώσει αποκλειστικά το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όμως παρόλα αυτά, τίποτα, ξέρετε, δεν γράφεται στις πλάκες του Μωυσή, και βεβαίως κρίνουμε κάθε φορά τα δεδομένα ποια είναι και αναπροσαρμόζουμε. Κάθε περίπτωση όμως, το ότι η χώρα μας έχει μια στρατηγική σχέση συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, και έχουμε μπορέσει όλα αυτά τα χρόνια να χτίσουμε μια συνεργασία επαμοιβαία ωφέλη, εγώ θα σας έλεγα, και για την Ελλάδα και για την Σαουδική Αραβία, που είδατε κι εσείς ότι τώρα στον πόλεμο που είχαμε, που έχει σημαντικές ενεργειακές υποδομές εκεί, το να καταστραφεί μια ενεργειακή υποδομή εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να επηρεάσει όλη την αλυσίδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Άρα το παρακολουθούμε και αναλόγως και κρίνοντας θα δούμε κατά πόσο θα χρειαστεί να παραμείνουν ή να αποχωρήσουν. Είναι θέμα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης αυτό να το αποφασίσει.
1: Και σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους συνεργασίες έχουν και πάρα πολλοί συμβολισμούς όσον αφορά την προβολή ισχύως μιας χώρας σε ένα πεδίο όπως της Μέσης Ανατολής. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Σδούκου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Στο
1: ΣΚΑ 100,3 την καλημέρα μου. Ακούσατε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ εμείς για σήμερα ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 6 το πρωί ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και λίγο μετά στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Στον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
7: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και δασικές εκτάσεις. Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή και πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την χθεσινή αυτοψία, στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε περιοχή της Μεσαράς. Το παιδί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του επισκέφθηκαν οικογενειακό φίλο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σκύλου. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε την 7χρονη στο πρόσωπο. Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου, όσο και ο πατέρας του παιδιού. Θύμα απάτης έπεσε 72χρονη σε χωριό της Αιγαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και άλλα τη μαλφή, να τα βάλει σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι, προκειμένου να καταγραφούν. Σύμφωνα με την ίδια, η αξία των κοσμημάτων φτάνει περίπου τις 5.000 ευρώ. Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Ελεύθερη είναι πλέον η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων από επισκέπτες της Λέσβου που είχαν απαγορευτεί λόγω του αφθόδους πυρετού. Τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και επιτρέπεται να διακινηθούν αεροπορικός ή ακτοπλοϊκός εκτός του νησιού. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν μετά από ρωσική επίθεση στην βόρειο-ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό διοικητή του Χαρκόβου, έχουν πληγεί σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 147 drones, 11 από τα οποία αναχαιτίστηκαν. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπατο στο διάστημα για 2 αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Και στα αθλητικά, την πρόκριση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Η άνεμη μερικά ασθενής βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Μούρωτης.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε Sky 100,3. Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου. Γράφει το ημερολόγιο με το ρολόι να δείχνει αυτή τη στιγμή 11 και 10 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα στις 11, βρίσκεται ο Γιώργος Μουρούτης με τον αντίλογό του, το Δημήτρη Στούμπο, να απολαμβάνει τις θερινές του διακοπές. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Πέτρος Κυρκυλής. Στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας, και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως ήδη κάνετε πριν ακόμα ξεκινήσουμε στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Έχει ενδιαφέρον μία είδηση που αλίευσα από το αρχείο και μπορεί κανείς να κάνει την αντιστοίχησή της με την σημερινή πολιτική πραγματικότητα, γιατί σαν σήμερα το 1961 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής καλεί στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Έλληνα καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου του Μπέρκλι, τον Ανδρέα Παπανδρέου, και του αναθέτει την προεδρία, την επιστημονική διεύθυνση δηλαδή, του νεοσύστατου Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του μετέπειτα ΚΕΠΕ. Είναι μια επιστροφή που δεν έμελε να είναι ακόμα και απλώς ακαδημαϊκή, αλλά η αφετηρία μιας πορείας που θα επηρέαζε καθοριστικά την πολιτική ιστορία της χώρας. Δεν θέλω να σχολιάσω το μετά που καθόρισε την Ελλάδα, ούτε τα πάθη που αναδείχθηκαν και οξύνθηκαν, αλλά θα σταθώ στην πράξη της πρόσκλησης μιας προσωπικότητας με αναφορές σε άλλον πολιτικό χώρο, προκειμένου να αναλάβει επικεφαλής ενός κρίσιμου κυβερνητικού εργαλείου.

Σαν σήμερα επίσης το 1976 καθιερώνεται η πενθήμερη εβδομάδα στην μέση εκπαίδευση. Μέχρι τότε τα παιδιά πήγαιναν σχολείο και το Σάββατο, εξαιρείτο το κολέγιο τότε, που προσέφερε στους μαθητές του απογευματινά προγράμματα, αλλά και πρόσβαση σε εξαιρετικές υποδομές που δεν είχαν πρόσβαση οι μαθητές των δημοσίων σχολείων. Και τότε λοιπόν, με αυτή την μεταρρύθμιση της εποχής, υπήρχαν αντιδράσεις από τους πιο συντηρητικούς κύκλους της κοινωνίας που μιλούσαν για ενδεχόμενο ξεχαρβάλωμα της παιδείας, μια αντίδραση που προσομοιάζει με τις σημερινές αντιδράσεις για την μεγάλη μεταρρύθμιση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Γράφει σήμερα προς το πρωτοσέλιδο άρθρο της η Καθημερινή, και σωστά κατά την άποψή μου, ότι εκατοντάδες οικογένειες έχουν επενδύσει στα μη κρατικά πανεπιστήμια για το μέλλον των παιδιών τους. Στο βήμα που έκανε η πολιτεία για το άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν επίσης επενδυθεί προσδοκίες για την ποιότητα και την εξωστρέφεια των πανεπιστημίων. Η εμπέδωση μιας μεταρρύθμισης απαιτεί τουλάχιστον διοικητική επάρκεια από την πλευρά της πολιτείας. Το εγχείρημα είναι πολύ σημαντικό για να κολλήσει τη γραφειοκρατική αδεξιότητα και πράγματι είναι πολύ σημαντικό να μην κολλήσει σε μια εξαιρετική μεταρρύθμιση στις κρατικές αδυναμίες. Αυτό γράφει η Καθημερινή και είναι πολύ σωστό και συμφωνώ απολύτως. Είναι κάτι επιβεβλημένο, εμβληματικό και κολλάει δυστυχώς σε αδυναμίες του κράτους. Αλλά σαν σήμερα επίσης το 2004, όπου η χώρα ζούσε σε ρυθμούς Ολυμπιακών Αγώνων, η σφαιροβολία επέστρεφε στην αρχαία Ολυμπία, ύστερα από 1611 χρόνια. Μια από τις πιο συμβολικές στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, η οποία πλέον καταγράφηκε ως μια εμβληματική ιστορική στιγμή της σύγχρονης αθλητικής ιστορίας. Νικητής τότε ο Ουκρανός Γιούρι Μπλιόγκον, αν το λέω σωστά το όνομά του, στους άνδρες, και η Κουβανή αθλήτρια Κούμπα στις γυναίκες, οι οποίοι έλαβαν και το δάφνινο στεφάνι ως έπαθλο για την επιτυχία τους.

0: Εκτός όμως από τις αναμνήσεις, έχουμε και όσα συμβαίνουν σε παρόντα χρόνο, με τα ελληνοτουρκικά να μπαίνουν και πάλι στην κορυφή της πολιτικής και εθνικής ατζέντας, αφού φαίνεται να μπαίνει τέλος στα λεγόμενα ήρεμα νερά μετά την ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία στο Αιγαίο. Ενώ στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπως ήδη ξέρετε, χθες είχαμε τον Άγγελο Συρίγο και τα συζητήσαμε.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το Μέγαρο Μαξίμου συναντήσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, στενούς του συνεργάτες και αναλυτές και ανθρώπους που τον συμβουλεύουν για την τουρκική αυτή κίνηση. Στην κυβέρνηση περίμεναν ο Αντώνης Σαμαράς ότι θα σήκωνε το θέμα πολιτικά. Συνέβη και αυτό. Και προκειμένου πρώην Πρωθυπουργός να εμφανιστεί ως δικαιωμένος, γιατί αυτά λέει εδώ και καιρό η κριτική του, άσκησε και πάλι οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση. Η κριτική ήταν μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας, και κάπου εδώ θα αρχίσει και η αντιπαράθεση. Σήμερα η Καθημερινή λέει ότι η σύγκρουση μπορεί να γίνει, να πάρει και προσωπικά χαρακτηριστικά. Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι και επί Πρωθυπουργία Σαμαρά έγιναν 6 γύροι ερευνητικών επαφών με την Τουρκία, 3 ανώτατα συμβούλια με την Τουρκία της Ελλάδας, ενώ το τουρκικό casus belli ήταν και τότε κανονικά σε ισχύ. Άρα η σύγκρουση δεν αφορά μόνο την εξωτερική πολιτική, αφορά και το ποιος εκφράζει το πατριωτικό και συντηρητικό ακροατήριο. Η κυβέρνηση φαίνεται έτοιμη να πει ότι τα δικά της επιτεύγματα είναι πολύ σημαντικά. Οριοθέτηση ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο, επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο, ο θαλάσσιος χωροταξικός της σχεδιασμός, τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα και οι έρευνες για πετρέλαιο υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης. Όμως αφορά και ένα ακροατήριο που βρίσκεται πέραν της Νέας Δημοκρατίας αυτή η πολιτική αντιπαράθεση ή ο πολιτικός διάλογος, και μπορεί, νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τον χρόνο των εκλογών. Η κυβέρνηση θα ήθελε να πάει σε εκλογές με ήρεμα νερά, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει ότι η στρατηγική της απέδωσε. Αν όμως το φθινόπωρο έχουμε ένταση στο Αιγαίο, νέες τουρκικές κινήσεις και συζητήσεις για γαλάζια πατρίδα, η πολιτική εξίσωση αυτή μάλλον αλλάζει. Άρα έχουμε δύο ερωτήματα: τι θα κάνει η Τουρκία τελικά στο Αιγαίο και τι αναταράξεις μπορεί να προκαλέσει αυτό στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να συζητήσουμε όλα τα θέματα που βάλαμε στον πρόλογό μας, και τα θέματα της παιδείας και τα ελληνοτουρκικά και το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο βαδίζουμε, αλλά και την γνώση του, την ιστορική του γνώση για τον Στέφανο Μάνο, που έφυγε από κοντά μας τις προηγούμενες μέρες, δεν έχει ακόμα ταφεί. Είναι ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, πολύπειρος πρώην υπουργός, συνιδρυτής της δράσης μαζί με τον Στέφανο Μάνο, υπουργός που διαγράφηκε μαζί με τον Στέφανο Μάνο από τον Κώστα Καραμαλή, υπουργός που έχει ζήσει την ένταση την κυβερνητική με τον Αντώνη Σαμαρά, όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε μαζί και τα θέματα της εκπαίδευσης, της παιδείας, όπου διατέλεσε υπουργός σε ταραγμένους καιρούς. Και θέλω να τον καλημερίσω, έχουμε την τιμή να συνομιλούμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Καλημέρα κύριε Μωρούτη, και είναι χαρά μου να μιλά μαζί σας. Μια ήπια φωνή η οποία χρειάζεται αυτή τη στιγμή σε δύσκολους καιρούς. Είναι η νυφαλιότητα και η υπευθυνότητα. Όπως σας χαρακτηρίζω.
0: Να είστε καλά, είναι πολύ τιμητικά αυτά τα λόγια.
3: Ανταποδίδω τα τιμητικά.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα ξεκινήσω από τον Στέφανο Μάνο, που τον γνωρίζετε όσο λέγει τον Στέφανο Μάνο, γιατί συμπορευτήκατε και πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία σε περιόδους μεγάλων πολιτικών αντιπαραθέσεων και πολλώσεων. Και εννοώ πολλώσεων με πολιτικές θέσεις και αρχές, όχι μόνο με πολλώσεις με κόμματα και ανάμεσα σε ψηφοφόρους, αλλά συμπορευτήκατε και στην μετέπειτα πορεία ως συνειδητής του μεταρρυθμιστικού του κόμματος, που παρά το μικρό του ποσοστό προσέφερε πάρα πολλά στο δημόσιο διάλογο του κόμματος της δράσης.
3: Σωστά τα είπατε.
0: Δύο λόγια για τον Στέφανο Μάνο.
3: Θα ήθελα να θυμίσω τι είχε πει ο Στέφανος Μάνος για τον Κώστα Σιμίτη. Συγγνώμη. Τον είχε χαρακτηρίσει ως υπόδειγμα πρωθυπουργού. Σήμερα εγώ λέω για τον Στέφανο Μάνο ότι ήταν υπόδειγμα statesman, υπόδειγμα δημοσίου ανδρός. Υπηρέτησε ασυμβίβαστα το δημόσιο συμφέρον με ήθος, εντιμότητα, αξιοπρέπεια και κυρίως αποτελεσματικότητα. Το έχω πει πολλές φορές, το θεωρώ το πιο παραγωγικό πολιτικό της μεταπολίτευσης, που άφησε αποτυπώματα από όπου και αν πέρασε. Όλα τα έργα τα μεγάλα τα οποία έχουν δώσει στη χώρα μας ένα ευρωπαϊκό χαρακτήρα, περιλαμβανομένης και της πλάκας του πολιτισμού, έχουν τη σφραγίδα του Στέφανου Μάν.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι ένας πολιτικός που μπορεί να μην επιλέγεται από τους ψηφοφόρους, αλλά οι απόψεις του, οι θέσεις του και οι πολιτικές του τελικά είναι τόσο επιδραστικές που επηρεάζουν και μετέπειτα πολιτικές συμπεριφορές, αλλά και γενιές ψηφοφόρων και πολιτών. Πώς θα πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε, αυτό το χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας, δηλαδή να επιλέγει πολιτικούς που είναι περισσότερο έχουν λαϊκιστικά χαρακτηριστικά από πολιτικούς που προσφέρουν και με τις θέσεις και με τις απόψεις και με τον ξεκάθαρο λόγο του?
3: Αυτό είναι το δύσκολο πρόβλημα για το οποίο έχω μιλήσει επανειλημμένα. Χρειάζεται επανίδρυση του πολιτικού συστήματος και διαπαιδαγώγηση των πολιτικών στην κοινωνία. Δεν φταίει η κοινωνία για τα προβλήματα τα οποία σήμερα παρουσιάζει. Από την πολιτική απορρέουν και ο λαϊκισμός και η εχθροπάθεια και ο μηδενισμός και όλα. Αυτό το αλληλοφάγωμα, το αντίθετο με το ήπιο πολιτικό κλίμα που επιζητούσε πάντοτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εγώ θα έλεγα, θα προσέβετα, ότι ο Στέφανος Μάνος υποστήριζε τις θέσεις του αντιαφορώντας για το προσωπικό κόστος. Θα σας θυμίσω ότι ο υπουργός Πολεοδομίας είχε επιβάλει να γίνουν γκαράζ στις πολυκατοικίες. Πιλωτές, δεν θυμάμαι ακριβώς τι.
0: Πιλωτές.
3: Και δεν ψηφίστηκε. Καταψηφίστηκε από τους Αθηναίους. Δεν βγήκε βουλευτής.
0: Σας διακόπτω. Σήμερα η Καθημερινή έχει ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο άρθρο του Νίκου Βατόπουλου, του Αθηναιογράφου, όπως χαρακτηρίζεται στην Καθημερινή, που μιλάει για όλες τις παρεμβάσεις του Στέφανου Μάνου ως προς την εικόνα της πόλης των Αθηναίων, που δεν είναι λίγες.
3: Αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Και θα ήθελα να προσθέσω, για να ολοκληρώσω την περιγραφή του Στέφανου Μάνου, ότι ο Στέφανος ο Μάνος, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, θα με επιτρέψετε να πω και εγώ προσωπικά, ανήκουμε στη γενιά των νέων πολιτικών που μπήκαμε το 1974, όταν είμαστε νέοι, στην πολιτική με απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όχι για να γίνουμε κάτι, για να επιδιώξουμε καριέρες, αλλά για να κάνουμε κάτι, χρησιμοποιώ την επιτυχημένη διατύπωση του στελέχους της δράσης του αντίπατου Καραϋπόγλου που είπε για τον Στέφανο Μάνο. Αυτό χαρακτηρίζει και αυτή μας η προσήλωση στο να κάνουμε κάτι μας έφερε να είμαστε εκτός Νέας Δημοκρατίας και οι τρεις. Θα προσέθετα και τον Σουφλιά, ο οποίος όμως επέστρεψε. Επειδή υπόθηκαν και ορισμένες ανακρίβειες, γράφτηκαν μάλλον ορισμένες ανακρίβειες, ούτε ο Στέφανος Μάνος, ούτε ο Ανδριανόπουλος, ούτε εγώ επιστρέψαμε στη Νέα Δημοκρατία τον καιρό που είχε ξεφύγει από τις ράγες του καραμαλισμού, δηλαδή του ήπιου κλίματος. Ο Καραμανής ποτέ δεν θα επέτρεπε να ακουστεί η φράση για τον αντίπαλο πρωθυπουργό αρχιερέα τη διαπλοκή, και μάλιστα ένα πρωθυπουργό σαν τον Κώστα Σινίτη. Γιατί βρεθήκαμε έξω από τις ράγες, γιατί μείναμε πιστοί στις πολιτικές υποθήκες Κωνσταντίνου Καραμαλή και στις αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας του 1994. Είναι οι ράγες στις οποίες κινείται ακριβώς και σήμερα η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Και όσοι αντιτίθενται, κάνοντας λόγο για επιστροφή στις ρίζες, για την ψυχή της παράταξης, υπονοώντας στροφή προς την δεξιά, είναι ο εκτροχιασμός της πολιτικής του Καραμαλή. Και είναι αρνητές του καραμανισμού. Ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα, διότι σήμερα είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Είπατε για τα ελληνοτουρκικά πριν από λίγο. Αρχίσαν αμέσως οι φωνές.
0: Πριν ακόμα ακούσουμε καν τις. Ακριβώς, έχετε δει.
3: Αντί για ψυχραιμία, πάντα στην πολιτική υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις. Και τι προσθέτουμε, υπερπατριωτισμός που. Ακραίους που αυτοί έχουν ζημιώσει τα εθνικά συμφέροντα διαχρονικά. Να σας θυμίσω τη ιστορία του ονόματος της Μακεδονίας που πρωταγωνίστησε ο κύριος Σαμαράς. Ούτε ένα γράμμα από τη λέξη Μακεδονία δεν πρέπει να δώσουμε στη Βόρεια Μακεδονία.
0: Για να είμαστε όμως τότε δίκαιοι, δεν ήταν μόνο ο κύριος Σαμαράς, ήταν επίσημη εθνική θέση που εκφράστηκε και από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνολικά, αλλά και από την αντιπολίτευση. Θυμίζω το περίφημο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.
3: Όχι, να σας θυμίσω. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς δύο φορές αδίκησε τη χώρα με τη στάση του για το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Η πρώτη ήταν όταν ο Υπουργός Εξωτερικών έλαβε μέρος στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρώπης που αποφασίστηκε ο διαμελισμός της Ιουγκοσλαβίας. Τότε ήταν η στιγμή να τεθεί το όνομα της ονομασίας. Δεν το έκανε και δεν το έκανε και θυμάμαι πολύ καλά, το έχω ακούσει από τον ίδιο, το Κωνσταντίνο Μητσοτάκης του είπε: «Γιατί παιδί μου δεν με ενημέρωσες?» Και η απάντηση ήταν: «Γιατί δεν θα ξυπνήσω 3 ώρα τη νύχτα». Δεύτερη ζημιά στο θέμα της Μακεδονίας ήταν που με τη στάση του την αυτή που και σήμερα τον χαρακτηρίζει, την ακραία, δεν δίνουμε το όνομα της Μακεδονίας, απερίφθη του πακέτο Πινέιρο. Τότε δεν ήταν μόνος, ήταν και ο Μιλτιάδης Σέβερ, ήταν και άλλοι.

0: να πέσει εκείνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη που κατά τη γνώμη τους ζημίωναν τα δικά τους συμφέροντα.
1: Έχουμε αφήσει εκτός της συζήτησής μας το ζήτημα της εκπαίδευσης και των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δώστε μας 2 λεπτά να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά το διάλειμμα για ένα ζήτημα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο προς την ιστορική του διάσταση, αλλά και ως προς τη σημερινή του πολιτική διάσταση, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που παλιά πολεμούσαν μια αντίστοιχη εξέλιξη, όπως για παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα, να έχει ρίξει νερό στο κρασί του και να έχει λιάνει τον πολιτικό του λόγο. Δώστε μας 2 λεπτά και επιστρέφουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες. Γέλια.
9: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: 4 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
3: Επιστρέψαμε και στην γραμμή βρίσκεται ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, πρώην υπουργός και πρώην εμβληματική, όχι πρώην, και νυν εμβληματική προσωπικότητα της μεταπολίτευσης, με πολύ σημαντική θητεία και μεταρρυθμιστικό έργο στις κυβερνήσεις Μητσοτάκη και Σιμίτη. Κύριε Υπουργέ, είστε στη γραμμή.
4: Ναι.
3: Και λέγαμε για το ζήτημα της παιδείας και την μεταρρύθμιση που με πολύ μεγάλη καθυστέρηση τελικά έφτασε και στην χώρα μας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω αν έφτασε σωστά ή λανθασμένα.

0: μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά. Σίγουρα πάντως έφτασε και ο καθένας παίρνει θέση έναντι της ιστορίας, θα έλεγα. Μεταξύ αυτών και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θυμάμαι ότι ήταν από τους βασικούς τότε ως μαθητής και φοιτητής οργανωτές των αντιδράσεων κατά των δικών σας νομοθετημάτων της περίοδου της Υπουργίας σας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Θα σας αποκαλύψω μια συζήτηση που είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα πριν περίπου από ένα χρόνο, πέρυσι, σε μια συνάντηση ενώπιον κοινού. Θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν επικεφαλής των καταλήψεων στο τέλος του 90, αρχές 91, που οδήγησαν στα τραγικά γεγονότα της Πάτρας, στο θάνατο του καθηγητή Ντεμπονέρα, τις καταστροφές που έγινε στην Αθήνα και τελικά την εγκατάλειψη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που είχα επεξεργαστεί ως αντιπολίτευση και είχα ζητήσει την ηλεκτρική θέση του Υπουργού Παιδείας από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για να εφαρμόσω τη μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Είπα λοιπόν, Αλέξη, συναντιόμαστε επί το 35 χρόνια.
0: Αυτή η συνάντηση έγινε πρόσφατα?
1: Έγινε πέρυσι το Μάιο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πεις σήμερα ποιος είχε τότε δίκιο, εσύ ή εγώ. Μου απαντάει λοιπόν γελώντας ότι είχατε πολλά στοιχεία συντηρητικά, αλλά του είπα ότι σου θυμίζω ότι τρεις ήταν οι βασικοί μου στόχοι. Κατάργηση επετηρίδας διορισμού των εκπαιδευτικών και αδιάλειτοι διαγωνισμοί, αξιολόγηση των πάντων και τρίτον μη κρατικά πανεπιστήμια. Μου είπε λοιπόν ότι είχατε πολλά συντηρητικά στοιχεία, αλλά θα συμφωνήσω σε δύο από τα μέτρα σας. Ποια, του λέω, αξιολόγηση και μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Και τα δύο είναι αυτά που. Ναι, και τα δύο όμως αυτά που συμφωνεί.
1: Είναι συνεπής σε αυτό που είπε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Την αξιολόγηση δεν την έχω δει ακόμα.
0: Εκ των υστέρων, κύριε Κωνσταντίνοπουλε. Εκ των υστέρων, διότι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, κύριε Μολούτη. Δύο είναι τα.
0: Για εσάς μπορεί να είναι δικαίωση. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Και ίσως για κάποιους ανθρώπους που πίστευαν στις μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα ο Στέφανος Μάνος, θυμάμαι στη συμφωνία που είχε κάνει με τον Καραμανλή το 2000, ένα από τα βασικά του ζητήματα που έβαζε ως προς τη δικαιοσύνη τότε ήταν η αξιολόγηση και των δικαστικών και των αποφάσεων. Ένα θέμα τότε που φάνταζε ταμπού για την ελληνική κοινωνία, κάτι το οποίο εφαρμόστηκε με πολλά χρόνια καθυστέρηση.
1: Μα είναι δυνατόν η πολιτική είναι υφίσταται την αξιολόγηση από τους πολίτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι να μην έχουν καμία αξιολόγηση. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι να έχουν και εσείς ως δημοσιογράφος καθημερινή αξιολόγηση και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα σας θυμίσω, επειδή έχω παρακολουθήσει όλη τη μεταπολιτευτική πορεία της παιδείας, διότι σας θυμίζω ότι το 1976, χωρίς να έχω καμία σχέση με την εκπαίδευση, ο Καραμαλής με τοποθέτησε υφυπουργό παιδείας. Mm-hmm. Αλλά είχα υπουργό τον Γιώργο Ράλη. Έχοντας λοιπόν σαν μέντορες Κωνσταντίνο Καραμανλή και Γιώργο Ράλη, παθιάστηκαν το θέμα της παιδείας, διότι μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το πρώτο μέλημα του Καραμανλή ήταν αποκατάσταση της παιδείας, εξυγχρονισμός της παιδείας. Και εφάρμοσα ως υφυπουργός με 5 χρόνια τη μεταρρύθμιση Καραμανλή Ράλη Παπανότσου. Στην αντιπολίτευση παρέμεινα στον χώρο της παιδείας. Είδα τα λάθη και ορισμένα λάθη δικά μας, αλλά και τα εγκλήματα που έκανε το ΠΑΣΟΚ την πρώιμη περίοδο 81-82, που κατήργησε την αξιολόγηση και έβαλε το συνδικαλισμό και των φοιτητών και των εκπαιδευτικών μέσα στα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα την σημερινή εικόνα διάλυσης παιδείας και τη δηλεία της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ακόμα μέχρι σήμερα να έχει αποκαταστήσει την πραγματική αξιολόγηση. Εγώ τους είχα πει τότε, δεν υπάρχει παγκοσμίως εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς αξιολόγηση. Πέστε μου ποιο σύστημα θέλετε να εφαρμόσετε. Θέλετε το γερμανικό, θέλετε το γαλλικό, θέλετε το ρώσικο, θέλετε το κινέζικο σύστημα αξιολόγησης. Είναι επιβεβλημένο. Όσο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι συνέβη, επειδή ήμουνα και συνταγματική μεταρρύθμιση του 1975, υπήρχε ένα κατεστημένο καθηγητικό που ήθελε να διαφυλάξει τα προνομιά του, γι' αυτό έγινε το Α16 κάτω από την επίρρεια των καθηγητών όλων των αποχρώσεων. Πώς είναι δυνατόν.
0: Εγώ θέλω να βάλουμε ένα αστερίσκο και μία παρένθεση σε αυτό που λέτε και θέλω, γιατί έχω ζηλέψει πολλές τις εκπομπές του Άρη Πότος Άλντε που κάνετε για το Σύνταγμα, θέλω όταν έρθει η ώρα να κάνουμε μία συζήτηση για τις συνταγματικές αλλαγές, αν τελικά θα μπορούσαν να είναι πιο γενναίες, αν τελικά είναι ικανές να αλλάξουν την χώρα μας, να επηρεάσουν το μέλλον των επόμενων γενεών, και αν δεν είναι, τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον για να γίνουν οι επόμενες, έστω χάσαμε ή χάνουμε μία περίοδο, ή εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή είναι μια ευκαιρία για να προχωρήσουμε προς τα θέλω να κάνουμε μαζί μία κουβέντα για τα
1: στιγμή. Μου θυμίσατε ότι έχω κάνει συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Γιατί έχετε κάνει εξαιρετικές προτάσεις. Ακριβώς.
1: Αλλά θα ήθελα αυτή η κουβέντα να γίνει πριν από τη δεύτερη ψηφοφορία, διότι έχω κι άλλες προτάσεις να καταθέσω.
0: Οι οποίες όμως φαντάζουν τόσο φρέσκες και τόσο αν θέλετε ελκυστικές για τους νεότερους ανθρώπους που βλέπουν ένα μέλλον που αυτή τη στιγμή φαντάζει δυσίωνο. Για παράδειγμα, κανένας δεν μιλάει για τα ασφαλιστικά, αν κάποιος νεότερος άνθρωπος μπορεί να πάρει σύνταξη, και ένα τέτοιο ζήτημα θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ενσωματωθεί στο Σύνταγμα, όπως και τα ζητήματα που εσείς έχετε θέσει για το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, δηλαδή το ασυμβίβαστο εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα την κάνουμε όμως όταν έρθει η ώρα αυτή τη συζήτηση.
1: Και θα σας πω, και θα σας πω κύριε Μουρούτη, ότι βλέποντας τη σημερινή κατάσταση αντιπολίτευσης, επιβεβαιώνεται η απόλυτη αναγκαιότητα αλλαγής του πολιτικού συστήματος. Διότι οι δύο παθογένειες που έχουν διώξει τον κόσμο, την πολιτική και ιδιαίτερα τους νέους, ποιες είναι? Η αναξιοκρατία και η διαφθορά. Mm-hmm. Και οι δύο παθογένειες είναι συστημικές. Τις προκαλεί το ίδιο το σύστημα. Αν δεν αλλάξει το σύστημα, δεν μπορεί να αλλάξει ούτε η χώρα, και είμαι πολύ ανήσυχος για το μέλλον της χώρας, εάν διατηρηθεί το πολιτικό σύστημα.
0: Και εδώ δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, εάν η αλλαγή του συστήματος θα γίνει μέσα και από πολιτική αλλαγή, ή αν η σταθερότητα πρέπει να είναι ζητούμενο για το στέρεο μέλλον της χώρας. Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Όχι μόνο αυτό, ήθελα να επισημάνω και πολύ καλά το θέσετε. Το θέτετε. Το πρόβλημα δεν είναι η αυτοδυναμία της κυβέρνησης. Είναι μια αναγκαιότητα εθνική. Για ποιο λόγο? Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και οδηγούμεθα, εάν δεν συγκεντρωθεί η αυτοδυναμία, οδηγούμεθα στις πιο δύσκολες συνθήκες διεθνείς και οικονομικές, με τα μαύρα σύννεφα να είναι παντού, οδηγούμεθα σε μια αποσταθεροποίηση και μια κυβερνησία που την υπηρετούν μόνο εξωθεσμικά κέντρα, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Όσοι λοιπόν συμβάλλουν με τη στάση τους, όταν έχουν αποκλείσει, έχουν μια δεκαριά κόμματα, που το καθένα έχει αποκλείσει μεταξύ του συνεργασία, πού θα διηγηθεί η χώρα? Πώς μπορεί να διηγηθεί η χώρα? Αλλά βέβαια, για μένα δεν αρκούν οι παροχές της ΔΕΦ. Χρειάζεται η κυβέρνηση να επεξεργαστεί ένα όραμα για τη χώρα και ιδιαίτερα για τους νέους. Ένα όραμα που θα έχουμε μια άλλη ευκαιρία να το πούμε.
0: Και με αυτό το θετικό μήνυμα να σας ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, πρώην υπουργός.
1: Και όσοι μας ανέχθηκαν να μας ακούν.
0: Είναι πολλοί, γιατί τα μηνύματα είναι πολλά, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε προκειμένου να πάμε σε λίγη ώρα σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα σας πω σε λίγο για αυτή. Πριν από αυτό να σας ενημερώσω για δύο πολύ σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να περιορίσει το εύρος των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας. Τις χαρακτήρισε αυτές τις ασκήσεις ακριβές και προκλητικές απέναντι στη Βόρεια Κορέα, μια στάση που, αν θέλετε, επιβεβαιώνει την αλλοπρόσαλη οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε έναν παραδοσιακό της σύμμαχο, τη Νότια Κορέα, στον οποίο έχει επενδύσει και πάρα πολλά χρήματα στο παρελθόν. Η κίνηση προφανώς έχει προκαλέσει ανησυχία μεγάλη στην Σεούλ και στο Αμερικανικό Κογκρέσο επίσης, καθώς ενισχύεται η εικόνα ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει ακόμα και παραδοσιακές συμμαχίες, όπως σας είπαμε και εμείς, ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Επίσης, αναλυτές εκτιμούν ότι προετοιμάζει νέο άνοιγμα προς την Βόρεια Κορέα το προσεχές διάστημα, ίσως με στόχο να την απομακρύνει από την πολύ πολύ στενή επιρροή και την στρατιωτική συνεργασία με την Ρωσία. Άλλη μια είδηση που αφορά στην Μέση Ανατολή, ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, παρένθεση πάλι, δυστυχώς πια την εξωτερική πολιτική των Αμερικανών την ασκούν διάφορες περσόνες με συγγενική σχέση.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Της Χαμάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το Ισραήλ εμφανίζεται πλέον διατεθειμένο να αποδεχθεί τον οδικό χάρτη που βάζει η Αμερική, που προβλέπει σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και παράλληλη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είχαμε αφήσει για λίγο στο περιθώριο της επικοινωνιακής προβολής. Δυστυχώς, γιατί κυριαρχούσε ο πόλεμος στον κόλπο, δυστυχώς γιατί αφορά και ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Όμως θα σας πω για τη συνέντευξη που θα έχουμε τώρα. Αφορά την... θα συνομιλήσουμε με την κυρία Λιδία Χατήρα. Ποια είναι η κυρία Χατήρα? Εχθές το βράδυ βρέθηκα σε ένα ξενοδοχείο στα νότια προάστια, όπου είδα περίπου 20-30 ψηλές αθλήτριες με το λογότυπο του Harvard στο ξενοδοχείο αυτό, και ρώτησα να δω τι ακριβώς αφορά οι παρουσίες αυτών των κοριτσιών. Ίσως είχαν κάποιο αναμνηστικό, φαντάστηκα, και όμως ήταν η ομάδα μπάσκετ του Harvard, του Harvard των γυναικών για την ακριβία, η ομάδα μπάσκετ των γυναικών του Harvard που βρέθηκε στην χώρα μας. Μου έκανε πολύ εντύπωση και έτσι λοιπόν ρώτησα τις κοπέλες να δω πώς και βρέθηκαν στην Ελλάδα. Βρέθηκαν για διακοπές γιατί στην ομάδα μπάσκετ του Harvard διαπρέπει μία Ελληνίδα, η κυρία Λιδία Χατήρα, με συμμετοχή στις εθνικές ομάδες μπάσκετ και στις μικρές και στις μεγαλύτερες κατηγορίες της Ελλάδας, η οποία σπουδάζει, έμαθα γιατί μίλησα μαζί της, κοινωνιολογία αλλά και κυβερνητική πολιτική, πώς θα το λέγαμε στην Ελλάδα, πολιτικές επιστήμες, government στην Αμερική, και την έχουμε στην γραμμή μας γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ένα κορίτσι, μια Ελληνίδα, έφερε ολόκληρη την ομάδα του Harvard, την πήγε σε πολύ εμβληματικά μνημεία όπως την Ακρόπολη, της μιλάει στους ανθρώπους αυτούς για την Ελλάδα, και από ό,τι έχω καταλάβει έχουν περάσει και πολύ καλά στην Ελλάδα. Καλημέρα κυρία Χατήρα.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία σας. Πώς και βρεθήκατε στο Harvard? Έμαθα ότι βρεθήκατε και με υποτροφία. Σωστά, ναι. Δεν τα λέω?
3: Ναι, πολύ σωστά.
0: Και μάλιστα μαθαίνω ότι από την πρώτη σας χρονιά παίξατε ως βασική στην ομάδα στο πρωτάθλημα των πανεπιστημίων και με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα και στατιστικά. Το σημαντικό όμως για μένα δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι φέρατε στην χώρα μας όλη την ομάδα με πολύ έτσι ευχάριστη διάθεση. Περάστε καλά. Μαθαίνω ότι χθες το βράδυ φιλοξενήσατε και όλες τις συναθλήτριές σας από το Harvard στο σπίτι σας, στο πατρικό σας σπίτι.
3: Ναι, όλους.
0: Οπότε να μην τα λέω εγώ, πείτε μας εσείς καλύτερα.
3: Αυτό το ταξίδι, βασικά για να σας εξηγήσω και λίγο πώς γίνεται, το NCAA έχει αυτό το κανόνα που λέγεται Foreign Tour.
0: Το NCAA είναι το πρωτάθλημα μπάσκετ των πανεπιστημίων, σωστά?
3: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Που στην ουσία όλες οι ομάδες οποιοδήποτε αθλήματος έχουν το δικαίωμα κάθε 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, να πάνε ένα ταξίδι στο εξωτερικό όπου επιλέξουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Και να παίξουν κάποιους αγώνες, κάποια φιλικά, και το κυριότερο δηλαδή να επισκεφτούν τη χώρα και να δουν μνημεία και τέτοια πράγματα. Εμένα γενικά η ομάδα μου εδώ στο Πανεπιστήμιο έχουν τη λογική ότι θέλουν όλους να πάνε να παίξουν ένα home game, αυτό που λέμε.
0: Μάλιστα.
3: Και για να γίνει εμένα αυτό, έπρεπε να πάμε καλοκαίρι στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε μέσα στη χρονιά να φύγουμε και να πάμε σε υπερατλαντικό ταξίδι. Οπότε το κάνανε φέτος, το συνδυάσαμε με την Κροατία λίγο για να πάμε να δούμε και αυτό. Και προσωπικά δεν είχα ξαναπάει ούτε εγώ στην Κροατία και ήταν και αυτό μια πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά φυσικά αυτή η εμπειρία τώρα εδώ που ήρθε όλη η ομάδα στην Ελλάδα είναι το κάτι άλλο. Γιατί όπως και να έχει, είσαι πολύ μακριά από τη χώρα σου όταν είσαι στην Αμερική. Γιατί είναι και η κουλτούρα πολύ διαφορετική. Είναι γενικά, το καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι στην Ελλάδα που λέμε. Και χάρηκα πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να τους φέρω εδώ και πιο συγκεκριμένα να έρθουν και στο σπίτι μου. Mm-hmm. Η μαμά μου μαγείρεσε κιόλας για 35 άτομα, έχει γίνει χαμός.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Να ρωτήσω το εξής, έχουν εντυπωσιαστεί με την, ή μάλλον έχουν αναζητήσει την ελληνική κουλτούρα, τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, πώς το βλέπουν όλο αυτό?
3: Έχουν καταρχάς και τρελαθεί με το φαγητό. Mm-hmm. Πραγματικά όποτε βγαίνουμε και τρώμε εδώ πέρα, κάνουν ό,τι λες και δεν έχουν ξαναφάει. Έχουν ξετρελαθεί.
0: Εγώ το βάζω σε ευκαιρία αυτό πολιτιστικής ήπιας διπλωματίας, όπως τα λέγατε κι εσείς.
3: Ναι.
0: Τα λέγατε κι εσείς στις σπουδές που κάνετε, τις κυβερνητικές.
3: Ναι,
0: δηλαδή,
3: ναι,
0: το φαγητό
3: ναι.
0: θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας. Όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες. Για παράδειγμα, την μπάστα στα Ιταλικά, στην Ιταλία.
3: Ναι. Και γενικά με την κουλτούρα επίσης, επειδή δεν γνωρίζουν πολλά, για να είμαι ειλικρινής, ήταν και αυτό μια ευκαιρία λίγο να τους δείξω από πού προέρχομαι και πόσο ιστορική είναι η Ελλάδα μας. Και γενικά χάρηκα πάρα πολύ που μας πήγανε και στον Μπαρσελόνα, κάναμε όλο το tour και είχαμε μια κοπέλα μαζί μας η οποία μας τα έλεγε και πολύ ωραία. Δηλαδή τους άρεσε πάρα πολύ να μαθαίνουν για όλη την ιστορία μας και αυτά, γιατί δεν τα πολύ μαθαίνουν αυτά.
0: Εδώ δεν τα μαθαίνουμε εμείς που ζούμε.
3: Ναι, οπότε ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία και για μένα βασικά για να τους να μοιραστώ μαζί τους τη δική μου την κουλτούρα, αλλά και για αυτή να μάθουν κάτι διαφορετικό.
0: Πείτε μας για εσάς, εσείς είστε βασική παίκτρια της ομάδας μπάσκετ του Χάρβαρντ. Τώρα διανύετε θα μπείτε στο τρίτο χρόνο των σπουδών σας.
3: Μάλιστα.
0: Και είστε, αν δεν κάνω λάθος, guard, παίζετε στις θέσεις στην guard, δηλαδή shooter και playmaker, σωστά δεν τα λέω?
3: Ναι, κυρίως playmaker αλλά και διαρροτεράκι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή προφανώς η Αμερική δίνει περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι δίνει η χώρα μας και για πολλούς λόγους, και γιατί το επίπεδο των σπουδών είναι πολύ υψηλότερο και των υποδομών, αλλά και το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό, σκέφτεστε να μείνετε στην Αμερική ή να επιστρέψετε στην χώρα μας?
3: Η αλήθεια είναι δεν το έχω σκεφτεί ακόμα τόσο μακριά, γιατί βγήκε τώρα και ένας καινούργιος κανόνας από το NCAA, το οποίο έχει και 5ο χρόνο στην Αμερική για σπουδές. Οπότε έχω δηλαδή άλλα 3 χρόνια γεμάτα άμα αποφασίσω να πάω και για 5ο χρόνο. Οπότε λίγο αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι στο να τελειώσω τις σπουδές μου, γιατί όπως και να έχει το Harvard είναι πολύ απαιτητικό πανεπιστήμιο, έχει πάρα πολύ διάβασμα και είναι γενικά ο συνδυασμός με τις σπουδές. Είναι πολύ μεγάλο μάθημα ζωής, γιατί έχεις υποχρεώσεις και ακαδημαϊκά αλλά και μπασκετικά και πρέπει να είσαι σωστή και όπως πρέπει και στα δύο. Δηλαδή δεν
0: και ο μέσος όρος πρέπει να είναι υψηλός προκειμένου να διατηρείτε και την υποτροφία σας και τα λοιπά.
3: Ακριβώς.
0: Και να είστε ανταγωνιστικοί στα αθλητικά σας.
3: Ακριβώς αυτό. Και γενικά είναι και άλλο πράγμα, γιατί όταν μπαίνεις μέσα στο μάθημα και ο καθηγητής, ας πούμε, είτε έχει Νόμπελ βραβείο ή το βιβλίο που θα σου διδάξει το έχει γράψει ο ίδιος, πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτά που κάνεις. Οπότε είναι πολύ μεγάλο μάθημα ζωής και έχω λίγο συγκεντρώνομαι αρκετά σε αυτό τώρα, γιατί είναι κάτι που θέλω πολύ και το πτυχίο θέλω πάρα πολύ. Οπότε.
0: Να σας ρωτήσω μια που λέτε για το πτυχίο. Μου είπατε στο τηλέφωνο όταν συνομιλήσαμε για να συνοηθούμε για την εκπομπή ότι σπουδάζετε και πολιτικές επιστήμες, θα το λέγαμε.
3: Μάλιστα.
0: Θα το λέγαμε με ελληνικούς όρους.
3: Καταρχάς,
0: γιατί επιλέξατε αυτό το αντικείμενο σπουδών, και δεύτερον, αν θεωρείτε ότι στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να τα δούμε λίγο διαφορετικά τα πολιτικά πράγματα στην χώρα μας, και τι θα βλέπατε ως νέος άνθρωπος ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, προκειμένου να υπάρχουν και ελπίδες και περιθώρια για εσάς τους νέους ανθρώπους να μπορείτε εδώ στην πατρίδα σας να δημιουργείτε και να είστε ανταγωνιστικοί.
3: Για μένα είναι πολύ απλό. Αυτό το επέλεξα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Μ' αρέσει να διαβάζω, δηλαδή, βιβλία, να λίγο να εξερευνώ έτσι, δηλαδή, λίγο το τι γίνεται πολιτικά. Δηλαδή, συγκεντρώνομαι πιο πολύ σε αυτό το τομέα και το sociology και στη συνεργασία μαζί λίγο με κάποια μαθήματα government, γιατί το government εμένα είναι αυτό που λέμε secondary ή minor αλλιώς.
0: Παρά το γεγονός ότι και η κοινωνιολογία που είναι το major, το δικό σας, είναι άλληλο συμπληρώνεται με τις πολιτικές.
3: Ακριβώς, είναι περίπου το ίδιο, γι' αυτό και οι ίδιοι στο προτείνουν συνήθως να το συνδυάσεις. Οπότε όταν έμαθα ότι γενικά το συγκεκριμένο αυτό concentration ήταν με πολύ διάβασμα, γιατί διαβάζουμε πολλές έρευνες, οι οποίες είναι και αρκετές σελίδες, μετά ανάλυση, να γράψεις τη γνώμη σου για αυτά τα πράγματα. Ήταν κάτι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα πάντα μια ιδιαίτερη κλίση προς το να διαβάζω και να προσπαθήσω να το ερμηνεύω με τον δικό μου τρόπο. Οπότε γι' αυτό πήγα και εγώ προς τα εκεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ποτέ είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να γίνω αυτό και αυτό, οπότε να πάω εκεί. Πήγα από αυτό που.
0: Αντιλαμβάνομαι όμως ότι θα θέλατε να δείτε κάπως διαφορετικά τα πράγματα για την γενιά.
3: Σίγουρα. Σίγουρα. Και έχω την ευκαιρία τώρα στο Πανεπιστήμιο να μάθω λίγο κάποια πράγματα, κάποιες βάσεις, γιατί κακά τα ψέματα δεν είχα πολλές βάσεις για πολιτικά θέματα. Οπότε τώρα σιγά σιγά μέσα από το διάβασμα και αυτά προσπαθώ να δημιουργώ τις δικές μου απόψεις και να έχω τη δική μου οπτική.
0: Μάλιστα. Και να σας ρωτήσω το εξής επίσης. Εάν συμβουλεύατε τα παιδιά που τώρα, για παράδειγμα, τελειώνουν το σχολείο, το λύκειο στην χώρα μας, θα τα συμβουλεύατε να αναζητήσουν ένα πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ ή στο εξωτερικό, ή να προτιμήσουν τα πανεπιστήμια της χώρας μας? Εσείς είχατε και την ευκαιρία να σπουδάσετε σε ένα πολύ ακριβό πανεπιστήμιο, γιατί είναι πολύ προβλεπμένο, με υποτροφία. Ανεξαρτήτως των οικονομικών της οικογένειάς σας, σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ ακριβό το να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα ένας φοιτητής να σπουδάσει στο Harvard.
3: Όχι, και ήμουν πολύ τυχερή και θα είμαι για πάντα ευγνώμων στο μπάσκετ. Γενικά και σε όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν για να το καταφέρω αυτό, γιατί ό,τι και να είναι, είναι τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και εγώ βρέθηκα εκεί λόγω ενός αθλήματος.
0: Θα συμβουλεύατε τα παιδιά που τώρα τελειώνουν το σχολείο να δουν και με ένα διαφορετικό τρόπο τα ξένα πανεπιστήμια και να αναζητήσουν αντίστοιχες ευκαιρίες?
3: Σίγουρα. Απλά εγώ η δική μου συμβουλή θα ήταν, αν είναι να πάνε στο εξωτερικό, να πάνε και να μπορούν δηλαδή να βρεθούν στα καλά πανεπιστήμια. Διότι θεωρώ ότι από το να πας σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, είναι πολύ καλύτερο να μείνεις και να σπουδάσεις στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Για μένα έτσι είναι. Δηλαδή το συζητούσα και με τους γονείς μου όταν γενικά πριν φύγω για την Αμερική και ότι είχα την ευκαιρία να πάω. Μου είχαν πει οι γονείς μου ότι άμα το πανεπιστήμιο που ας πούμε πας δεν είναι καλό ακαδημαϊκά, μπασκετικά, οτιδήποτε, θα ήταν η καλύτερη επιλογή να μείνω εδώ να σπουδάσω και να παίξω μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε πάντα έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή αν είναι να βγεις στο εξωτερικό, για μένα το καλύτερο είναι να σημαδεύεις όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί εντάξει, και η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια, οπότε το να μείνεις στην Ελλάδα είναι επίσης κάτι που προτείνω.
0: Και
3: απλά
0: μια...
3: και η Αμερική και το εξωτερικό έχει και αυτό τις... έχει διαφορετικές ευκαιρίες.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση για τον ελληνικό αθλητισμό. Το ελληνικό μπάσκετ είναι ορατό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο λόγω εσάς, αλλά και λόγω των παλαιότερων επιτυχιών ή των αθλητών που έχει αναδείξει.
3: Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, το έχουν στην Αμερική λίγο γενικά σαν Ευρώπη. Το λίγο το βάζουν σε ένα group.
0: Το υποτιμούν.
3: Δεν το έχουν δηλαδή πολύ συγκεκριμένα για την Ελλάδα, αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι ρωτάνε ερωτήσεις τουλάχιστον. Δηλαδή όταν με γνωρίσανε και αυτά, είχαν ενδιαφέρον να με ρωτήσουν για την Ελλάδα, πώς είναι το επίπεδο επιτυχίες που έχουν γίνει με την εθνική μας ομάδα. και τέτοια πράγματα. Τώρα το αντρικό κομμάτι το γνωρίζουμε λίγο περισσότερο λόγω και του Γιάννη φυσικά, που είναι και στο NBA.
0: Και ίσως λόγω και της νίκης μας έναντι της Dream Team το 2000, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, 2008. Αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Επιτρέψτε μου, ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε.
3: Εννοείται.
0: Σας εύχομαι καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά σας και στα αθλητικά αλλά και στα των σπουδών σας. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα και να σας καμαρώνουμε και με τη φανέλα του Χάρβαρτ αλλά και με τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Λιδία Χατήρα είναι σπουδάστρια στο Χάρβαρτ και βασική στην ομάδα μπάσκετ της ομάδας του Πανεπιστημίου. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με την κυρία Χατήρα και αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
9: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950 55

0: Σιμίζου.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695 052 666.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Μας πιάσατε που συζητάμε με τον καλεσμένο μας. Έχουμε εδώ τον αγαπητό συμπατριώτη μας, τον κύριο Σπύρου Γιατρά, πολιτικό. Χρόνια, δεκαετίες. Αλλά όμως πριν παρουσιάσω τον καλεσμένο μας, πρέπει να σας πω μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί για να δούμε όλα τα γεγονότα της επικαιρότητας που είναι πολύ, πολύ καυτή. Να σας πω ότι σήμερα κυκλοφόρησε η εφημερίδα Ερμής μετά από κάποιες ημέρες, ας πούμε, διακοπών. Συσσαγωγικά πολλά, γιατί σε ΖΑΚ δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Θα μας τα πει τώρα και ο καλεσμένος μας. Ο κύριος Σπύρος Γιατράς, πρώην πρόεδρος της ΑΔΔ, πρώην βουλευτής, είναι εδώ συχνά πυκνά, πάντα το καλοκαίρι κάνει και ας πούμε τις διακοπές του εδώ. Τον καλημερίζω, τον καλωσορίζω και του δίνω το λόγο. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιατρά.
2: Καλώς σας βρήκαμε και να χαιρετήσουμε και τους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχετε φύγει από τη Ζάκηθο. Ενώ να φύγετε να πάτε για σπουδές, για δουλειές, για παντριά, για όλα αυτά.
2: Μόλις τελείωσα το Λύκειο.
1: Ναι.
2: Έφυγα, ως φοιτητής έφυγα από τη Ζάκηθο. Στο Πανεπιστήμιο γνώρισα τη γυναίκα μου και έτσι άλλαξα και πέλαγο.
1: Τώρα λοιπόν που ερχόσαστε και βλέπετε μια άλλη Ζάκηθο. Έτσι λίγο αυτή την αλλαγή που μερικές φορές εμάς και τους πιο μεγάλους μας πονάει, μπορείτε λίγο να μου την περιγράψετε?
2: Πάντα έρχομαι συχνά, απλώς τώρα επειδή δεν έχω άλλες δραστηριότητες.
1: Έρχεστε πιο συχνά.
2: Και πιο συχνά και για μεγαλύτερα διαστήματα.
1: Ναι.
2: Όταν έρθω μένω 1,5 με 2 μήνες κάθε φορά.
1: Είναι αυτό που λέμε Armenian visita. Ναι.
2: Δυστυχώς η Ζάκηθος δεν θα έλεγα ότι πάει προς το καλύτερο.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: ούτε και εγώ θα το έλεγα και με πονάει που το λέω.
2: Οι υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς. Με γνωστούς μου που έρχονται ως επισκέπτες στη Ζάκηθο δεν ακούω όπως περίμενα αυτά τα ωραία που θα θέλαμε να ακούμε.
1: Ναι.
2: Είτε για την προβολή του πολιτισμού μας, είτε για την ωραία μας φύση. Γιατί όταν δεινοπαθεί ο άλλος για να μπει ή να βγει στην πόλη, όταν δεινοπαθεί για να πάει σε μια παραλία, όταν το κόστος ζωής είναι υψηλό, όλα αυτά φυσικά λειτουργούν αρνητικά. Και μιλάμε συχνά για υπερτουρισμό και τα φορτώνουμε στον υπερτουρισμό. Ο υπερτουρισμός δεν είναι απόλυτο μέγεθος. Έχει να κάνει με τις υποδομές. Είναι οι υποδομές μας ανεπαρκείς. Αν το νερό μας ήταν επαρκές, αν η αποχέτευση ήταν επαρκής, αν το δικό μας δίκτυο ήταν επαρκές, θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε και να εξυπηρετήσουμε άνετα αυτό τον τουρισμό που έχουμε και δεν θα μιλάγαμε τότε για υπερτουρισμό.
1: Η πολιτική φταίνει για όχι.
2: Και δεν μπορούμε φυσικά. Αυτό που βλέπω. Άδειες για δωμάτια.
1: Μα ο επισκέπτης. Ανεξέλεγκτα.
2: Ναι, μα ο επισκέπτης δεν θέλει μόνο να κοιμηθεί. Πρέπει και να κινηθεί και να φάει και να φιλοξενηθεί και να δει τα
1: ξενοθέατα. Να περάσει λίγο, να περάσει ωραία.
2: Να γνωρίσει τον πολιτισμό μας, να περάσει ωραία, να γνωρίσει τα προϊόντα μας. Που δυστυχώς ούτε αυτό καταφέραμε να συνδέσουμε τον πρωτογενή μας τομέα με τον τετογενή, με τον τουρισμό.
1: Αν και
2: μας.
1: Το λέμε συνέχεια,
2: το λέμε αυτά, συνέχεια δεν το αλλά ποτέ δεν το κάνουμε.
1: Το λέμε για κατανάλωση, έχω την αίσθηση.
2: Αντίθετα, είναι σε ευθύνουσα πορεία ο πρωτογενής τομέας, που στην ουσία είναι η βάση της οικονομίας του νησιού μας.
1: Και της Ελλάδας, θα έλεγα, και είναι εγκληματικές πολιτικές αυτές.
2: Αυτή είναι η βάση στην οποία στηριζόμαστε. Όταν δεν έχουμε πρωτογενή και δεν έχουμε ούτε καν υποτυπώδη δευτερογενή τομέα, ο τριτογενής τομέας είναι μετέωρος, είναι στον αέρα. Πατάει σε ξένα πόδια.
1: Λοιπόν, καλώς το πιάσατε θέμα του πρωτογενή τομέα. Είναι συνυφασμένο με την τουριστική ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που από το 80, αν θέλετε, εγώ τη ζω και πιο κοντά, γιατί και εγώ πήγαινα και ερχόμουν καλοκαίρια και ως φοιτήτρια και ούτω καθεξής. Απλά τις τελευταίες δεκαετίες και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων τη ζούμε πιο έντονα. Δεν είναι η Ζάκυνθος αυτή που ξέραμε. Και το χειρότερο από όλα, κατά τη γνώμη μου, κύριε Γιατρέ, είναι ότι κάθε χρόνο η κατάσταση χειροτερεύει. Και αυτό αφορά και τις ανθρώπινες συμπεριφορές.
2: Αυτό είναι το πιο αρνητικό. Και ότι έχουμε αποδεχτεί αυτή την πραγματικότητα. Άλλοι γιατί να πεδάχονται, γιατί ίσως κερδίζουν από αυτή την επιδεινούμενη κατάσταση, άλλοι γιατί έχουν απελπιστεί ότι τίποτα δεν γίνεται και έχουν αποσυρθεί. Έτσι, πραγματικά, όταν εσωματωθεί σε μια κατάσταση, δεν μπορείς και να την ανατρέψεις. Είτε να αποτρέψεις έστω επιμέρους επιβαρυντικά στοιχεία της.
1: Καλά το βάλατε σε πληθυντικό, γιατί πέρα από τις ευθύνες των πολιτικών, που σαφώς είναι μεγάλες, γιατί όπως λέμε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, υπάρχει και το θέμα των δικών μας ευθυνών. Βέβαια, εγώ βάζω, ξέρετε, σε πρώτη μοίρα και σε πρώτη κριτική τους πολιτικούς.

0: θέμα της λεφτά, αλλά αυτό δεν θα γίνεται ΣΑΗ.
1: Πράγματι έχει γίνει μια ανατροπή στη Ζάκυνθο, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό του παραγόμενου πλούτου στην Ελλάδα προέρχεται από τον τουρισμό. Όμως ποτέ δεν διερευνήσαμε από αυτό το πλούτο που έρχεται από τον τουρισμό τι μένει πράγματι στο νησί και τι ποσοστό του πλούτου είναι που αυτό που όπως μένει φεύγει κατευθείαν.
0: Ναι. Τώρα θα έχετε πιάσει στα σημεία. Σας βγάζω το καπέλο.
1: Κάποτε λοιπόν πρέπει να διερευνηθεί. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά διαγυμνεί οφθαλμού κάπου φαίνεται ότι από το εισερχόμενο χρήμα από τον τουρισμό μικρό ποσοστό του μένει και επανεπενδύεται και κινείται και εμφανίζει τον τόπιο πληθυσμό.
0: Και μπορεί να ενοχληθούν οι φίλοι μας οι ξενοδόχοι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη Ζάκυνθο, έτσι όπως είναι τώρα γεμάτη σκουπίδια και λίμματα, να την παραδώσουμε στα παιδιά μας, διότι θα μας εκτείρουν ΣΑΗ για αυτή την εικόνα και για αυτή την κατάσταση. Και το λέω, ξέρετε, γιατί χρόνο με το χρόνο αυτή η επιδεινούμενη ζωή που έχουμε δεν μας επιτρέπει να κάνουμε ένα αξιοπρεπές μπάνιο στη θάλασσα, μια αξιοπρεπή βόλτα με το αυτοκίνητό μας, να βγούμε σαν άνθρωποι να πάρουμε τον καφέ μας, το οτιδήποτε, τέλος πάντων ο καθένας ό,τι του αρέσει. Είναι μια κατάσταση πολύ προβληματική.
1: Και ένα φαινόμενο ανησυχητικό, εγώ θα το έλεγα,
0: ναι.
1: Όταν έρχομαι και εγώ, επειδή έχουμε καταγράψει τι ελλείψεις μπορούμε να βρούμε στο σπίτι, πριν φτάσουμε στο σπίτι, σταματάμε για τα αναγκαία.
0: Ναι, στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εκεί βλέπω επισκέπτες, τουρίστες, με καρότσια γεμάτα και με τις βαλίτσες μαζί, από το αεροδρόμιο δηλαδή, πριν πάνε στο κατάλημά τους. Πάνε από το σούπερ μάρκετ
0: ναι.
1: Και γεμίζουν καρότσια ολόκληρα. Πώς λοιπόν η εστίαση να μη χωλαίνει, κάτι φταίει. Δεν μπορεί ο άλλος να πληρώνει 400 ευρώ και ξέρω συγκεκριμένη περίπτωση για διανυκτέρευση για να κοιμηθεί και να τρώει τα ετοιματζίδικα το σούπερ μάρκετ στο δωμάτιο των 400 ευρώ διανυκτέρευση. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Για
0: και αυτό,
1: όπως
0: το περιγράψατε, έτσι είναι και δεν είναι μόνο να ξέρετε στα καταλήματα, βίλες ή οτιδήποτε άλλο, είναι και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, είναι και σε ξενοδοχεία που δεν έχουν το all inclusive. Αυτή η μαζική προσέλευση των επισκεπτών μας στα σούπερ μάρκετ και κατά κόρον ψώνια από εκεί, είναι μια κατάσταση που νομίζω τουλάχιστον πρέπει να μας προβληματίσει. Και κάποια ώρα πρέπει ακριβώς να το δούμε επιστημονικά τι μένει στο νησί.
1: Έτσι. Αυτό πραγματικά.
0: Γιατί πολλά φεύγουν και από την Ελλάδα, όχι μόνο από την.
1: Και από την Ελλάδα,
0: ναι. Λοιπόν, και αν πρόκειται σαν χώρα εμείς να γίνουμε μια Ελλάδα υποδοχής μόνο των Βορειοευρωπαίων, των οποίων θα δεχόμαστε μόνο τα αρνητικά, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κανένας ναι σε αυτό.
1: Είναι μια ανάπτυξη, ο τουρισμός και το real estate, γιατί αυτό έχουμε βαφτίσει ανάπτυξη στη χώρα μας, που δεν εξαρτάται βασικά από εμάς. Εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από εξυγενείς παράγοντες, που δεν τους επηρεάζουμε εμείς. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει για το μέλλον σίγουρα των παιδιών μας και πολύ περισσότερο και των μετέπειτα γενεών.
0: Ναι. Λοιπόν, τι προλάβατε αυτές τις μέρες να κάνετε εσείς εδώ στη Ζάκυνθο, ανάμεσα σε όλα αυτά τα αρνητικά, είναι μια δεδαλώδης κατάσταση, ένας λαβύρινθος, πώς περάσατε?
1: Επειδή όταν έρχομαι στη Ζάκυνθο οι πρώτες μέρες είναι ζόρικες, γιατί συνδέονται και με αγροτικές εργασίες και μέσα σε αυτή τη ζέστη δεν είναι το ευκολότερο,
0: ναι.
1: Έστω και ξεκινάμε από τις 5.30 το πρωί.
0: Ναι.
1: Είμαι τώρα που πηγαίνω προς το τέλος, ναι, και μπορούμε, ωραία, να πούμε ότι λίγο πιο άνετα θα αρχίσει και η περίοδος των διακοπών. Γιατί
0: είναι
1: τώρα
0: πάντως και λίγο αναζωογονητικές οι εργασίες στο χωράφι και η επαφή με τη γη και δει την Πατρώα.
1: Αυτό είναι βασικό, γιατί μέσα στα κτήματα μεγαλώσαμε, μέσα στις ελιές, μέσα στα μπέλια,
0: μέσα
1: στους κήπους. Ναι. Έτσι σωθήκαμε άλλωστε και από το σεισμό, γιατί σε μια χόρτινη καλύβα μέσα στα κτήματα μέναμε όταν έγινε,
0: ναι,
1: ο σεισμός.
0: Με τον
1: το
0: Αύγουστο
1: σπίτι
0: του
1: κατέρευσε ακριβώς,
0: ναι,
1: και έτσι διασωθήκαμε ακριβώς γιατί μέναμε μέσα στα χωράφια. Επομένως η σχέση με τη γη είναι και συναισθηματική για μένα.
0: Μας θυμίζατε έτσι παλιές καλές εποχές της Ζακύνθου που το καλοκαίρι και ειδικά τον Αύγουστο μέναμε στις καλύβες, μέσα στα αμπέλια, μέσα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ωραία. Το αναζητάτε αυτό, έτσι. Ο τρόπος που μου το περιγράψατε και οι λέξεις που βάλατε τη μία δίπλα στην άλλη, έτσι μου άγγιξε και εμένα κάποιες ευαίσθητες χορδές και είδα ότι θυμάστε με πολύ αγάπη και νοσταλγία τα χρόνια εκείνα.
1: Παρότι σε επαρχία μένω, όσο να είναι οι καταγραφές που γίνονται στα εφηβικά και παιδικά χρόνια,
0: ναι,
1: είναι πολύ πιο έντονα καταγεγραμμένες στο σκληρό δίσκο και αυτές έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια με την παραμικρή αφόρμηση.
0: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο μια ομάδα σοβαρών Ζακυνθινών να δει την εικόνα του τόπου μας πώς θα πρέπει να είναι και όχι αυτή που είναι σήμερα. Έτσι, το λέω ευθαρσώς και ανοιχτά,
1: ναι,
0: και χωρίς περιστροφές.
1: Μιλήσατε για σοβαρούς ανθρώπους, τα

0: κριτήρια επιλογής των ανθρώπων που διοικούν τη χώρα έχουν δυστυχώς αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Αν το παρατηρήσετε αυτό και στα τοπικά ψηφοδέλτια όλο το κομμάτο, δεν είναι κομματικής οριοθέτησης το πρόβλημα, και στις γενικότερες επιλογές, ευρωεκλογές, βουλευτικές εκλογές, βλέπουμε ότι οι σοβαροί που ακόμα τολμούν να μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
1: ιδιωτεύουν οι περισσότεροι, ναι.
0: Ναι. Σε σταυρούς πηγαίνουν πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να αποσύρεται ένας-ένας και να μην θέλει να θέσει υποψηφιότητα. Γιατί άλλα είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν οι ψηφοφόροι και άλλα είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβει για να μπορέσει να επιβιώσει ως πολιτικός.
1: Ναι. Βέβαια, για να είμαι δίκαιη, πρέπει και εγώ να πω ότι υπάρχει έτσι ένα ομφάλιος λόρος μεταξύ πολίτη και πολιτικού, πολιτών και πολιτικών, που έχει δημιουργήσει και τερατογενέσεις όλα αυτά τα χρόνια, σε επίπεδο, αν θέλετε, συναλλαγών που δεν είναι πάντα ηθικές, που δεν είναι πάντα τίμιες. Έχουν να κάνουν με την έλλειψη αξιοκρατίας, με το βόλεμα, με το αλυσβερίσιο και το καθεξής. Και αυτό το λέω για να κατανοήμω τις ευθύνες ένθεν και ένθεν. Έτσι, και γιατί πρέπει όλοι μας να δουλέψουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτά τα κακό σκήμενα.
0: Η πηγή της κακοδαιμονίας μας είναι η πελατειακή σχέση. Και το κριτήριο της ψήφου του πολίτη είναι να εξασφαλίσει μπάρμπα στην κορώνη.
1: Ναι.
0: Δεν τον ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα θα είναι αυτός, αρκεί να έχει μπάρμπα στην κορώνη. Με αυτό το κριτήριο δεν
1: έχετε δίκιο. Απλά το φαινόμενο αυτό έχει εκτραφεί με ευθύνη και των πολιτικών, των κομμάτων, των πολιτικών προσώπων. Ναι, εννοείται, δεν το συζητώ. Θεωρώ όμως ότι πρέπει και οι δύο πλευρές να δουλέψουν, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο μεγάλη ευθύνη των πολιτικών εγώ.
0: Σίγουρα.
1: Γι' αυτό.
0: Χρησιμοποιήσατε προηγουμένως μία ρίση, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι στην Εύβοια ζούσε ένας λογοτέχνης μας, ο Γιάννης Οσκαρίμπας, στη Χαλκίδα. Τον επισκεπτόταν συχνά ο Βάρναλης για να φάνε κανένα ψαράκι.
1: Ναι.
0: Στην ταβέρνα λοιπόν που πήγε να φάνε το ψάρι, τα έπαιρνε ο Σκαρίμπας ντόπιος, δίπου ήξερε, και τα μύριζε στην ουρά. Του λέει: τι κάνεις ο Βάρναλης, από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Το ξέρω, λέει, αλλά θέλω να διαπιστώσω αν η βρώμα έφτασε στην ουρά.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Αν το αποφύγουμε και η βρώμα δεν φτάσει στην ουρά, υπάρχει ελπίδα.
1: Και πρέπει και να το δούμε και εμείς εδώ οι Ζακυνθινοί, αν και ο πληθυσμός, ξέρετε, έχει αλλοιωθεί τώρα. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά οι Ζακυνθινοί, με την οτροπία, με την αγάπη στον τόπο κλπ. Έχουν τα πράγματα αλλάξει, γιατί αλλάζουν οι κοινωνίες. Αλλά προφανώς πρέπει να δούμε, μήπως έφτασε η βρώμα τελικά στην ουρά. Και να αναθεωρήσουμε.
0: Και πρέπει να την προλάβουμε πριν φτάσει.
1: Ναι, και πρέπει να αναθεωρήσουμε, γιατί νομίζω ότι κανένας γονιός δεν θα ήθελε να αφήσει το παιδί του να μεγαλώσει σε μια τέτοια κοινωνία. Έτσι, που το ψάρι θα βρωμάει από το κεφάλι μέχρι την ουρά.
0: Και τα μέσα ενημέρωσης, τα κεντρικά.
1: Και τα τοπικά. Θα,
0: και τα τοπικά σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη. Θα έλεγα, εδώ έχουμε φάει 7 χρόνια με κύριο θέμα συζήτηση σε όλα τα πάνελ, τις δημοσκοπήσεις, το πότε θα γίνουν εκλογές και ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Με αποτέλεσμα τα προβλήματα ουσιαστικά να μην συζητούνται. Βρήκαμε μια πατέντα για την ακρίβεια ότι είναι εισαγόμενη. Αν ο χρόνος επιτρέπει, καλό είναι να πούμε κάποια στοιχεία για να αποδείξουμε.
1: Θα τα πούμε, γιατί αυτά είναι τα πιο βασικά προβλήματα όλων μας. Το θέμα της ακρίβειας είναι το νούμερο ένα.
0: Και αυτά,
1: αυτά
0: πρέπει να συζητούνται.
1: Ναι.
0: Βέβαια, και μιλώντας για την ακρίβεια στο νούμερο ένα, βλέπουμε το σύμπτωμα. Πρέπει να δούμε και την αιτία. Αποτέλεσμα της παραλειτουργίας και της κακολειτουργίας των θεσμών μας. Είναι
1: και
0: η ακρίβεια.
1: Και όλο το μηχανισμό.
0: Αν δεν δούμε λοιπόν τη θεσμική διάσταση της λειτουργίας της πολιτείας μας, όποιο πρόβλημα και να προτάξουμε, δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουμε ορθολογικά.
1: Ναι. Νομίζω εγώ, σαν πολίτης, να σας σχολιάζω ότι δεν θέλουμε να το δούμε. Και φυσικά μιλάω σχολιάζοντας τους πολιτικούς, δεν θέλουν να το δουν, διότι κάποιοι κερδοσκοπούν και αυτοί κάποιοι ενδεχομένως να είναι οι μέτεροι. Και όλο αυτό, ξέρετε, που αναπαράγεται το σύστημα. Ίσως μερικές φορές δεν αφήνει και τον πολίτη να δει πλήρως την αλήθεια, έτσι. Ίσως δεν του επιτρέπουν και όλες αυτές οι υποχρεώσεις που του έχουν φορτώσει να κάτσει να τα ψάξει και να τα αναλύσει. Σίγουρα πάντως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια εισαγόμενη ακρίβεια, διότι αν θέλει ο κάθε πολιτικός στον τόπο του, μπορεί να πάρει αποφάσεις.
0: Πιστεύω.
1: Θέλει πυγμή όμως, έτσι.
0: Πυγμή, πιστεύω ότι εδώ κάποιοι αριθμοί είναι χρήσιμοι.
1: Να τους ακούσουμε.
0: Παραδείγματος χάρη, γίνεται λόγος από την κυβέρνηση για εξαγωγικό θαύμα. Ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Για να δούμε.
1: Τι εξάγουμε, συγγνώμη κύριε Γιατρά. Ναι. Ποια, τι εξάγουμε στην Ελλάδα.
0: Θα κάνω κάποιες αναφορές, αυτά τα ελάχιστα που εξάγουμε τέλος πάντων.
1: Ακόμα και τη φέτα θέλουμε να την καταστρέψουμε, που είναι εθνικό μας προϊόν και το λάδι.
0: Ναι. Ποιος πληρώνει τέλος πάντων αυτή την όποια εξαγωγική δραστηριότητα υπάρχει? Την πληρώνει ο λαός. Γιατί η Ελλάδα σταθερά έχει πληθωρισμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. πιο εντυπωσιακές αυτές οι διαφορές στα τρόφιμα. Παραδείγματα. Το κρέας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 12,8%, στην Ευρωζώνη κατά 6,7%.
1: Κατά μέσο όρο, λέτε, για το μοσχάρι να μην πω που έχει φτάσει.
0: Ναι, κατά μέσο όρο μιλάμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Το φρέσκο γάλα αυξήθηκε κατά 4,4% στην Ελλάδα, ενώ μειώθηκε κατά 1,7% στην Ευρώπη. Τα τυριά αυξήθηκαν κατά 3,5% στην Ελλάδα.
1: Τόσο λίγο. Φαίνεται, να σας πω, μου φαίνεται παραπάνω.
0: Κατά 3,5% στην Ελλάδα, ενώ μειώθηκαν κατά 1% στην Ευρώπη. Να μιλήσουμε ακόμα για τα σπεριδοειδή. Κατά 18% αύξηση στην Ελλάδα, κατά 7,5% στην Ευρωζώνη. Ναι. Και εκείνο που είναι το πιο τραγελαφικό, θα έλεγα, μπύρα παραγόμενη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πωλείται στη χώρα μας 2,77 το λίτρο, ενώ στην Ευρώπη 1,27. Χυμός ντομάτας ελληνικής παραγωγής, φτηνότερο στην Ευρώπη. Γιατί συμβαίνει? Την απάντηση δεν τη δίνει κανένας συνωμοσιολόγος, τη δίνει η φιλοκυβερνητική καθημερινή.
1: Εφημερίδα.
0: Η εφημερίδα, ακριβώς, σε άθρο της. Και μάλιστα αποστομωτική απάντηση. Οι ελληνικές βιομηχανίες πολλού φτηνότερα στο εξωτερικό, χωρίς να είναι ανταγωνιστικές όμως, και για να καλύψουν τη χασούρα, πουλούν ακριβότερα
1: στην
0: Ελλάδα. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ? Ο λιγότερο αμοιβόμενος εργαζόμενος από τη μια μεριά και ο αγοράζων ακριβότερα καταναλωτής,
1: ναι,
0: επιδοτούν αυτή την εξαγωγική δραστηριότητα που η κυβέρνηση την εμφανίζει ως εξαγωγικό θαύμα.
1: Και κράτος για να ελέγξει δεν υπάρχει, θα ρωτήσω εγώ.
0: Μα είπαμε ότι είναι απόρρια της μη λειτουργίας των θεσμών. Και να σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Ερχόμενος σταμάτησα να βάλω βεζίνη.
1: Mm-hmm.
0: Πλήρωσα 88 ευρώ. Δεν κοιτάω συνήθως την απόδειξη.
1: Ναι.
0: Έτσι μου ήρθε.
1: Είπατε,
0: να
1: φουλάρετε σήμερα, ε.
0: Ναι, όσο έλειπε, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι διαπίστωσα? 88 ευρώ πλήρωσα. Τι έγραφε η απόδειξη πάνω? Για το καύσιμο πληρώνεται 40 ευρώ. Για δασμούς και φόρους 48 ευρώ.
1: Μα.
0: Ποια ακρίβεια είναι εισαγόμενη, λοιπόν? Όταν τα ελληνικής παραγωγής προϊόντα πολλούνται φτηνότερα στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα, καταραίει το επιχείρημα περί εισαγόμενης ακρίβειας.
1: Θέλουμε να διώξουμε τους Έλληνες από την Ελλάδα. Ξέρετε πόσες φορές με έχει προβληματίσει αυτή η φράση που τη λέω τώρα δημόσια? Γιατί είναι αντεθνική μια τέτοια πολιτική που δεν τον αφήνει τον άνθρωπο στον τόπο του να ανασάνει. Είναι αντεθνική.
0: Βέβαια, μαζί με το δημογραφικό, αν το συνδυάσουμε, γιατί πακέτο πάντα
1: είναι εγκληματική, εκεί και βάλε.
0: Είναι εγκληματική. Και δεν είναι μόνο ότι μειώνει το πολιτισμό, ο πληθυσμό μας. Αυτός ο λίγος που μένει, μένει στα ελάχιστα αστικά κέντρα. Δεν θα μας σώσει, λοιπόν, όταν ερημώνει η Ήπεθρος, κανένα ραφάλ και καμία φρεγάτα δεν θα μας σώσει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε το δημογραφικό μας πρόβλημα και να δούμε σοβαρά.
1: Θέλω να τα συνδυάσουμε όλα αυτά με την πολιτική κατάσταση, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο ελληνικός λαός δηλώνει απογοητευμένος, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κόμματα και ηγέτες που να του δώσουν μια διέξοδο και να δει φως στην άκρη του τούνελ. Και θέλω όσο μπορείτε να είστε ειλικρινείς και με τον κόσμο και τους συμπολίτες μας, γιατί ξέρετε, είναι, πλησιάζει η ώρα της κάλπης και λέμε όλοι πού θα στραφούμε.
0: Τα προβλήματα έχουν διωγγωθεί πράγματι. Και η επίλυση των προβλημάτων έχει κόστος. Δεν μπορούμε να τάζουμε καθρεφτάκια στους Ιθαγενείς διαρκώς, όταν ξέρουμε ότι για να λυθούν ορθολογικά τα προβλήματα της χώρας θα υπάρξει πολιτικό κόστος. Γιατί όταν φτάσει στο ξεχαρμάλωμα το πλήρες, ούτε παιδεία μαζεύεται, ούτε υγεία μαζεύεται, ούτε θεσμοί μπαίνουν σε τάξη. Και αυτό το κόστος δυστυχώς δεν θέλει κανένας να το αναλάβει. Ο πολίτης από την άλλη μεριά, βλέποντας ότι δεν μπορεί να εναποθέσει ελπίδες σου σε συλλογικές λύσεις, κοιτάει πώς θα λύσει το όποιο επιμέρους κοινοτικό του πρόβλημα, και έτσι και στην πολιτική του ζωή φέρεται οπαδικά, όπως φέρεται και στο ποδόσφαιρο. Ο παδός του Α, του Β εκτυφλώνεται από την κομματική προπαγάνδα, από τη λάψη των κομματικών ηγεσιών, και εκεί χειραγωγείται. Είναι ένα ζήτημα, λοιπόν, να δούμε και στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να αναθεματίζουμε την όποια συνεργασία και να είναι κατάρα ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
1: Όχι, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες, θέλω να σας πω, γιατί είμαστε κοντά στην ηλικία και έχουμε και πολλά κοινά βιώματα πολιτικά, ότι αυτή η συνεργασία των κομμάτων, όταν έγινε πράξη, όταν συζητείτο για να γίνει πράξη, αποσκοπούσε στην ομή της εξουσίας και όχι στην επιλύση των προβλημάτων του τόπου και της Ελλάδος. Και υπήρχαν και πολλές φορές κόμματα δορυφόροι που επί τούτου φτιάχνονταν για να λειτουργήσουν, να κολλήσουν. Ναι, ας το πούμε έτσι, ναι. Ναι. Να κολλήσουν δίπλα σε ένα
0: γιατί
1: μεγάλο.
0: Γιατί δεν υπήρξαν ποτέ προγραμματικές συνεργασίες. Οι συνεργασίες τι ήταν, να μοιράσουμε τα υπουργεία. Πάρε και εσύ δύο υπουργιάκια, τρία.
1: Ακριβώς.
0: Πάρε και εσύ δύο τρεις καρεκλούλες
1: εκεί, ναι.
0: Και μην μιλάς από εκεί και πέρα. Αυτές είναι συνεργασίες. Και αυτό δυστυχώς το επιβάλλει το ίδιο το Σύνταγμά μας. Γιατί όταν σου λέει μετά τις εκλογές εντός τριών ημερών πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση, το Βέλγιο ήταν 541 ημέρες χωρίς κυβέρνηση.
1: Να λειτουργούν οι θεσμοί. Ναι,
0: στην Ιταλία βλέπουμε συχνή εναλλαγή κυβερνήσεων. Τελευταία είδαμε στην Αγγλία κάθε χρόνο σχεδόν αλλαγή πρωθυπουργών. Στη Γαλλία βλέπουμε πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματος να κυκλοφορούν με βραχολάκια γιατί καταδικάστηκαν.
1: Ναι.
0: Δεν βγήκε κανένας να πει ότι κατέρευσαν οι θεσμοί. Στην Πορτογαλία είδαμε, όπως τη λέγαμε στην Ελλάδα, κυβέρνηση των ιτημένων. Κανείς δεν βρήκε να πει ότι κατέρευσε η χώρα.
1: Καλά, είναι ενδυναμωμένοι εκεί οι θεσμοί. Όχι όπως είναι.
0: Μα γι' αυτό σας είπα ακριβώς ότι το πρόβλημα είναι η θεσμική λειτουργία. Και ο στόχος, το ζητούμενο, δεν είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματα. Είναι πώς θα βάλουμε το κράτος στο χέρι. Δεν υπάρχει,
1: να το αρμέξουμε, ναι.
0: Δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Η εκτελεστική εξουσία έχει εκτελέσει τις άλλες δύο. Και τη δικαστική και την νομοθετική. Γι' αυτό λέω πρέπει να αλλάξουμε.
1: Η δικαστική έπρεπε να σέβεται τον εαυτό της όμως και να λέει τα μεγάλα όχι εκεί που πρέπει να τα πει.
0: Ναι, όταν τη διορίζει η κυβέρνηση, πώς θα πει το όχι στην κυβέρνηση, βέβαια. Και ό,τι συνεπάγεται από αυτή τη θέση.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι μόνο η θέση της θητείας του δικαστή, είναι ότι μετά την αφυπηρέτησή του αμέσως θα βρεθεί σε κάποιο.
1: Στο σουφλί, ακριβώς, στο δημότυχο που λέγαμε παλιά.
0: Όχι, και αφού αφυπηρετήσει
1: τον δικαστή του,
0: θα βρεθεί σε μια αξιοπρεπή και καλά αμοιβόμενη υψηλή θέση. Ένα οργανισμό του δημόσιο, επομένως,
1: για να αμείβεται πλούσιο πάροχο.
0: Ακριβώς.
1: Όλο αυτό το σύστημα που πολύ ωραία το περιγράψατε και νομίζω ότι συμφωνούμε έτσι, για αυτά, όλα αυτά που συμβαίνουν, τα αναγνωρίζουμε, τα λέμε, πρέπει να βρούμε τρόπο να το καθυποτάξουμε και να το εξαφανίσουμε.
0: Ναι, πρέπει όμως κάποιοι να το τολμήσουν. Και θα πω, επειδή μιλάμε για τη διαφάνεια, για την αξιοκρατία, για το χτύπημα της πελατειακής σχέσης, είχα την τύχη για να γνωρίσω αυτή την εξάρτηση από το πελατειακό σύστημα από πρώτο χέρι, γιατί ήμουν ο εισηγητής της πλειοψηφίας του λεγόμενου νόμου Πεπονή, που πήγαινε να βάλει φρένο στο Ρουσφέτη, όπως το ονομάζουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ψήφισε βέβαια μόνο η πλειοψηφία τότε.
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, όλα τα άλλα κόμματα το καταδίκασαν. Καλό είναι να τρέχει κανείς και στα πρακτικά της Βουλής για να δει σε συλλογικό επίπεδο τι έγινε, αλλά και σε προσωπικό, δεν ήταν λίγες οι συνέπειες. Κατά πρώτο, μου έβαλα φωτιά στο σπίτι. Επί ένα μισή μήνα, δύο, φρουρούσε η αστυνομία το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Με έπαιρνε ο διοικητής, μην αφήνεις τα παιδιά σου να πηγαίνουν σχολείο μόνα τους. Θα με ειδοποιείς τις ώρες που πάνε και έρχονται. Γιατί, ήμουν εισηγητής ενός νόμου που πραγματικά έβαζε μία τάξη στο Ρουσφέτη.
1: Έφερνε.
0: Και ο Πεπονής, επειδή ήταν ο Πεπονής τότε που με κάλεσε, αν θέλω να αναλάβω εισηγητής, μου λέει: θέλω να επισημάνω κάτι. Εγώ είμαι στη δύση της πολιτικής μου καριέρας. Εσύ είσαι στην αφετηρία. Να ξέρεις ότι μετά από αυτόν τον νόμο δεν θα εκλεγεί κανένας μας. Η πρόβλεψή του επιβεβαιώθηκε. Λοιπόν, για να δούμε πόσο βαθιά είναι ριζωμένη αυτή η πελατειακή νοοτροπία, όχι μόνο στους πολιτικούς, αλλά και στους πολίτες. Και οι πολίτες τουλάχιστον υποκλέπτουν με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του πολίτη. Ο πολίτης όμως δεν εξυπηρετείται. Εκδούλευση του πολλά είναι κατά κανόνα.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι ως πολίτης, που μπορεί να μην χρησιμοποίησα εγώ ποτέ τον πλάγιο τρόπο για να κάνω τις δουλειές μου, θέλω να σας πω προσωπικά ότι πολλές φορές αισθάνομαι πικραμένη, αδικημένη, στενοχωρημένη για αυτή την Ελλάδα. Πώς θα μπορούσα λοιπόν να το αντιμετωπίσω? Και σας λέω ένα προσωπικό μου βίωμα, κύριε γιατρά, ακριβώς γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλές δεκαετίες και γιατί γνωριζόμαστε προσωπικά τι χαρακτήρες είμαστε και γιατί πολλές φορές ένιωσα ότι έκανα λάθος και ότι έπρεπε να κάνω κι εγώ ό,τι κάνουν οι άλλοι για να κάνω ένα βήμα στη ζωή μου μπροστά. Ναι. Και επειδή είστε και εκπαιδευτικός, θέλω μια ειλικρινή απάντηση να μου δώσετε.
0: Εδώ αυτό είναι το πρόβλημα της ενσωμάτωσης σε αυτή την νοοτροπία που καταγγέλουμε. Καταγγέλουμε, παραδείγματος χάρη, για να αναφερθώ και στην αριστερά, στον αμερικάνικο τρόπο ζωής, Αλλά πλήρως έχουμε σωματωθεί σε αυτόν. Οι πάντες. Και το ζούμε. Μιλάμε για την εκπαίδευση και πάντες αναζητούμε τρόπους βαθμοθυρίας. Δεν μας διαφέρει η ουσία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη ο Έλληνας πολίτης προκειμένου να σπουδάσει το παιδί του. Γιατί επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για την οικονομία και την ακρίβεια και την ανέχεια, για φανταστείτε να λειτουργούσαν οι θεσμοί. Να μην χρειαζόταν να πληρώνει ο πολίτης για την παιδεία των παιδιών του, να μην χρειαζόταν να πληρώνει για την υγεία του. Πόσο καλύτερη θα ήταν. Θα του έφτανε ο μισθός του σίγουρα. Όταν για τα πάντα λοιπόν πρέπει να βάζει το χέρι στην τσέπη.
1: Πρέπει να έχει κομπόδεμα ειδικά για την υγεία.
0: Αφενός πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για την υγεία του. Αλλά από την άλλη πρέπει για το παραμικρό να βάζει το χέρι στην τσέπη γιατί εκεί δεν εξυπηρετείται. Δεν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Πώς θα την αλλάξουμε τελικά αυτή τη χώρα.
0: Όταν πέτυχε η κόρη μου μικρή στο πανεπιστήμιο, πέρασε στοιχείο. Ήμουνα τότε στα πράγματα. Μου λέγανε σοβαρολογείς ότι θα αφήσεις την κόρη σου να σπουδάσει χίλιο, θα την φέρεις στην Αθήνα. Εκεί πέτυχε, εκεί θα σπουδάσει, απάντησα. Γιατί για να έχεις το στόμα σου ανοιχτό και να μπορείς να μιλάς προς όλους και σε όλα, πρέπει πρώτα εσύ να είσαι καθαρός.
1: Σωστά. Λοιπόν, έτσι για αυτή την πρώτη προσέγγιση να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Σπύρο Γιατρά, τον συμπατριώτη μας, πρώην πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ και πρώην βουλευτή.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Λοιπόν, λέμε και για τη φυτολογία εδώ και τη φυτολογία της Ζακύνθου με τον καλεσμένο μας. Ο κύριος γιατράς, ο κύριος Σπύρος Γιατράς, ο πρώην πρόεδρος Σαρδίδη και Ζακυνθινός, είναι εδώ. Κουβεντιάζουμε για την πολιτική κατάσταση, για την τοπική πραγματικότητα και στα διαλύματα κουβεντιάζουμε για τα φυτά της Ζακύνθου. Λοιπόν, έλεγα ότι μου φέρατε ένα πολύ ωραίο φυτό που δεν είχα, γιατί είχε ένα πολύ ωραίο λουλούδι. Κάθε 4 χρόνια αυτό ανθίζει.
4: 4-5.
3: Α, θα αργήσει ακόμα. Θα σπίσουν τελείως τα μαλλιά.
4: Α, εσένα δεν ανθίζει ακόμα, οπότε δεν ξέρεις. Το θέμα είναι ότι ανθίζει για πολύ λίγο. Ούτε για μέρα ολόκληρη. Δηλαδή πρέπει να το προλάβεις να σε και το φωτογραφίσεις όταν γίνει.
3: Να σας πω, είναι κακτοειδές.
4: Κακτοειδές είναι. Ναι.
3: Έχει βέβαια κάποια αγκαθάκια στην άκρη, αλλά όχι πολλά.
4: Όχι,
3: και κάθε 4 χρόνια. Λένε πάντως όταν οι κάκτοι ανθίζουν είναι κάτι το μαγευτικό. Αυτό το λένε και για την έρημο. Εγώ παλιά που είχα κάτι κάκτο στο Λαγανάλι ποικιλία, για αυτή που μου φέρατε εσείς, έτυχε μια φορά και τον είδα ανθισμένο στον κήπο και ήταν χάρμα οφθαλμών. Αλλά μια φορά τον είδα, δεν τον ξαναείδα άλλο. Ελπίζω αυτό που μου δώσατε εσείς, που είναι κάτι πολύ ωραία ροζ λουλούδια, να το δω ανθισμένο. Λοιπόν, ελπίζουμε να δούμε κάποια ώρα ανθισμένη και τη χώρα μας, που έχει πέσει στο βάραθρο και δεν έχει σηκωμό.
4: Αυτό θέλει μια σωστή ιεράρχηση των προβλημάτων και σωστές επιλογές
3: του λουλουδιού. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε την πολιτική κομματική πραγματικότητα, γιατί από τη μεταπολίτευση και μετά, έτσι που είμαστε σε θέση πλέον εμείς να κρίνουμε, λέμε ότι πετύχαμε εκδημοκρατισμό, δημοκρατικές ελευθερίες, συμπεριφορά του πολίτη υπό μια άλλη κατάσταση, όχι υπό καθεστώς σκλαβιάς. Όταν όμως καθίσουμε και κάνουμε τον απολογισμό, βλέπουμε ότι τη δημοκρατία μας δεν την προσέξαμε, και αυτό αφορά και τον πολίτη, γιατί ξέρουμε πόσο ευαίσθητο το πολίτευμα είναι. Με αποτέλεσμα σήμερα που είναι 2026 και ενδεχομένως στο τέλος αυτού του χρόνου, στις αρχές του επόμενου, να πάμε σε εκλογές, να έχουμε έναν προβληματισμό σε σχέση με τις επιλογές που έχουμε. Ποια κόμματα είναι εκείνα που θα μπορούσαν να μας βγάλουν από την άθλια κατάσταση?
4: Ναι. Δυστυχώς, επειδή μιλήσατε για τη δημοκρατία που δεν την προσέξαμε, πολλές κατακτήσεις τις θεωρούμε δεδομένες. Καμία κατάκτηση δεν είναι εσαΐ δεδομένη. Αν ο πολίτης δεν τη φροντίζει και δεν αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, προκειμένου να περιφρουρήσει αυτό το πολιτικό σύστημα που το ονομάζουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα έχει και αυτό φθήνουσα πορεία με όλες τις συνέπειες. Τα κόμματα λοιπόν, κατά κανόνα, επειδή το ζητούμενο και το διεκδικούμενο σε κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι, όπως είπα, να βάλουμε το κράτος στο χέρι, στρέφονται εκεί και έχουν από τη μια μεριά, λένε, μιλούν για αποκέντρωση, από την άλλη όμως το συγκεντρωτισμό του κράτους τον έχουν ενσωματώσει στη δική τους λειτουργία. Ποιο κόμμα δεν λειτουργεί συγκεντρωτικά σήμερα? Ας μας πει κάποιο κόμμα που δεν λειτουργεί συγκεντρωτικά.
3: Ανθρωποκεντρικά, είπα εγώ.
4: Ναι, το να εκλέγεις τώρα μία φορά ανάλογα με το καταστατικό του κάθε κόμματος στα 3-4 χρόνια καινούρια ηγεσία, δεν σηματοδοτεί καμιά δημοκρατία. Λοιπόν, πρέπει να δώσω το παράδειγμα λοιπόν της δημοκρατικής λειτουργίας πρώτα από τον ίδιο τον εαυτό.
3: Και των οργανώσεων. Και έχουμε θέμα και
4: εκεί. Δεύτερο, κάποτε υπήρχαν στα κόμματα οργανώσεις βάσης που συζητούσαν, που ενημερώνονταν. Τώρα πλέον έχει περιοριστεί σε κινήσεις κορυφής.
3: Ναι, και μόνο σε εκλογές αυτές συναντιούνται.
4: Και μόνο σε εκλογές. Κυρίως ή κάπου έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, να το πω πιο απλά. Λοιπόν, η δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων λοιπόν δεν είναι κατοχυρωμένη, και επειδή τα κόμματα είναι οι θεσμοί της πολιτείας μας, είναι οι πυλώνες του συντάγματος, δεν νοείται κοινοβουλευτική δημοκρατία χωρίς κόμματα, δεν μπορεί να μην μπουν ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των κομμάτων. Δεν μπορεί το κάθε κόμμα να λειτουργεί όπως θέλει.
3: Αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί νομικά, να ψηφιστεί κάτι στη Βουλή.
4: Φυσικά, γιατί από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και ο περιπτεράς, και ο περιπτεράς που χρηματοδοτείται από το κράτος, ελέγχεται παραδείγματος χάρη. Όποιος χρηματοδοτεί από το κράτος. Τα κόμματα δεν χρηματοδοτούν από το κράτος. Γιατί δεν ελέγχουν? Πότε και με ποιους τρόπους ελέγχονται?
3: Και με αντικειμενικό τρόπο, έτσι.
4: Το πόθεν έσχες που καταθέτουν οι βουλευτές, ίσια ίσια και να εκτίθεται ακόμα περισσότερο το πολιτικό σύστημα. Πότε ελέγχθηκε το πόθεν?
3: Το πόθεν είναι αυτό που ο καθένας έχει 30-40-50 σπίτια και άλλα τόσα αυτοκίνητα, αφήστε. Είναι μεγάλη πληγή.
4: Το πόθεν δεν αναζητείτε.
3: Ναι, και εκ των υστέρων λέμε πώς θα βρήκε και ειδικά στις μικρές κοινωνίες.
4: Περιγράφεται το έσχες.
3: Ναι. Λοιπόν, άρα,
4: το ένα είναι η λειτουργία των κομμάτων.
3: Ναι, άρα νομικά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να βγάλουμε.
4: Έχουμε πολλή δουλειά και νομικά γενικά να οριοθετήσει το Σύνταγμα τη λειτουργία των κομμάτων. Δεν μπορεί όποιος να καταθέτει μια αίτηση στον Αεριοπάγο και να κατεβαίνει σε εκλογές ως κοινοβουλευτικό κόμμα. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Δεύτερον, στα καταστατικά τους τα κόμματα πρέπει να περιχαρακώσουν αυτή τη δημοκρατική λειτουργία. Δεν μπορεί να έχουμε στελέχη ή μέλη των κομμάτων μιας χρήσεως, ψηφίζουν στις εκλογές, εκλέγουν την ηγεσία τους και μετά τα ξεχνούμε και περιμένουμε στις επόμενες εκλογές και όποιος θέλει περνάει από κάτω, βλέπει φως, πληρώνει 2 ευρώ και ψηφίζει σήμερα στο Α κόμμα, αύριο στο Β. Δεν υπάρχει κομματική λειτουργία.
3: Αυτό το τελευταίο, ειδικά που είπατε, στις μικρές κοινωνίες, δεν ξέρετε πόσο άσχημα μετράει.
4: Δεν υπάρχει κομματική λειτουργία.
3: Να τον βλέπουν τη μια φορά στο ένα κόμμα εξουσίας και την άλλη στο άλλο. Και εν προκειμένου ανάμεσα στο Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Και στο ΣΥΡΙΖΑ ένα φεγγάρι.
4: Και να υπάρχει μια ροπή προς την εξουσία. Όταν η εξουσία ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, η τάση της αποστασίας ήταν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν η εξουσία πέρασε στη Νέα Δημοκρατία, η τάση της αποστασίας είναι προς τη Νέα Δημοκρατία.
3: Καλή λέξη χρησιμοποιείτε.
4: Υπάρχει μια ροπή προς την εξουσία.
3: Ναι, την αποστασία. Είναι πολύ επικαιρή νομίζω, λόγω των κομμάτων που γυρίζουν γύρω-γύρω τώρα σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε.
4: Μα φτάσαμε, γιατί αυτό δεν μένει στη βάση, πάει και στην κορυφή. Ναι. Φτάσαμε αυτή τη στιγμή δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη να είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Κοντεύει 60, πόσους έχουν φτάσει ανεξάρτητοι βουλευτές?
3: Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.
4: Και αυτό πρέπει να προβληματίσει. Είναι ένας προθάλαμος ανεξάρτητος. Βλέπετε το κόμμα του δεν πάει καλά και κοιτάζει που θα γυρει πλάστηκα για να πάει.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτό κι αν είναι ανήθικο. Όπως επίσης πολλές ανήθικες καταστάσεις στην πολιτική ζήσαμε τα χρόνια που κατακρεμίστηκε το Πασόκ από την Πρωτοκαθεδρία και ούτω καθεξής. Το ΣΥΡΙΖΑ μετά κλπ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, ο κόσμος πιστεύει ότι έχει επιλογές όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν τον Οκτώβριο είτε την Άνοιξη, έχει δυνατότητες επιλογών? Όχι να διαλέξουμε τον από τους χειρότερους το λιγότερο κακό, αλλά να διαλέξουμε τον καλύτερο και πραγματικά να είναι καλύτερο.
4: Εγώ πιστεύω ότι οι επιλογές πάντα υπάρχουν, όχι μόνο σε επίπεδο κομματικών σχηματισμών, αλλά και σε επίπεδο προσώπων. Γιατί και το κόμμα που επιλέγει παίρνει το ψηφοδέλτιο του Α ή του Β κόμματος, αλλά εκεί δεν κοιτάζει ποια είναι τα σοβαρότερα, τα ποιοτικότερα, τα καταλληλότερα στελέχη που πρέπει να στηρίξει με την ψήφο του. Εδώ λειτουργούν άλλα κριτήρια. Όσο για την επιλογή των κομμάτων, το είπαμε και προηγουμένως, υπερισχύει το οπαδικό κριτήριο. Πολύ συμπεριφέρεται ως οπαδός πλέον. Τι θα πει το κόμμα και αναπαράγει την κομματική γραμμή. Και με ιδιαίτερο φανατισμό μάλιστα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο αλάθητο του Πάπα στα κόμματα. Το είπε το κόμμα, τελείωσε. Αφού το είπε το κόμμα, όσο υποστηρίζουμε αυτό το κόμμα, θα υποστηρίζουμε και αυτοί. Αύριο που θα πάμε σε άλλο κόμμα, με τον ίδιο τρόπο θα υποστηρίζουμε ό,τι λέει το άλλο κόμμα.
3: Και πόσες φορές η ιστορία απέδειξε ότι υπήρχαν λάθη τρομακτικά που έγιναν στα κόμματα, αλλά χρειάστηκαν χρόνια μετά για να αναγνωριστούν αυτά τα λάθη.
4: Για να αναγνωριστούν, ακριβώς. Όχι να διορθωθούν, να αναγνωριστούν.
3: Να
4: συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια.
3: Ναι. Όμως θα πρέπει κάποια ώρα αυτό το πολύ προσωποπαγές που έχουν τα κόμματα στην Ελλάδα, πρέπει λίγο να το δούμε και να το διορθώσουμε. Γιατί τι σημαίνει αυτό, ότι όταν φύγει ένας από την αρχηγία διαλύονται τα πάντα, πρέπει λίγο να το οργανώσουμε σε μια καλύτερη βάση, δημοκρατικότερη, σωστότερη, με λειτουργία όλων των δομών μέσα, ώστε να μην είναι αρχή ενός ανδρός ή μιας γυναικός, ανάλογα.
4: Ναι. Αυτή είναι η μοίρα των αρχηγοκεντρικών κομμάτων. Και όταν φτάσει αυτός ο αρχηγός να γίνει πρωθυπουργός, πάμε πλέον στο πρωθυπουργικό κεντρικό πολιτικό σύστημα που όλα εξαρτώνται από ένα άτομο που θυμίζει τη μοναρχία άλλων εποχών.
3: Η κατάσταση γενικότερα, έτσι πως έχει διαμορφωθεί και στη γειτονιά μας και γενικότερα στον πλανήτη, είναι κάτι που σας φοβίζει ή περιμένετε αλλαγές? Και αν ναι, θα είναι προς το καλύτερο?
4: Από τη στιγμή που ο πλανήτης ξαναέχει βγει στη μοιρασιά, δεν μπορεί οι όποιες αλλαγές να είναι προς το καλύτερο. Υπάρχει μια ρευστή κατάσταση. Η οικονομία έχει υποκαταστήσει την πολιτική, γιατί οι ρόλοι έπρεπε να είναι διακριτοί. Η πολιτική βάζει τους κανόνες και στη βάση αυτών των κανόνων λειτουργεί η οικονομία. Εδώ έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Η οικονομία
3: ελέγχει
4: και βάζει τους κανόνες και επιλέγει τους πολιτικούς. Όπως ένας επιχειρηματίας θέλει να έχει το λογιστή του, το διευθυντή του, το γραμματέα του, τον οδηγό του, τώρα θέλει να έχει και τον πολιτικό του. Επομένως τον επιλέγει και τον προσλαμβάνει. Και όταν δεν του κάνει, τον απολύει.
3: Έχουν έρθει τα πάνω κάτω, έτσι.
4: Έχουν έρθει
3: τα
4: πάνω κάτω.
3: Είναι μόνο καταστροφικό, είναι και επικίνδυνο.
4: Υπάρχει λοιπόν μια απόλυτη διαστροφή σε αυτό το σημείο. Πρέπει η πολιτική να ανακτήσει πραγματικά τον ουσιαστικό της ρόλος. Να βάζει τους κανόνες και να ελέγχει κατά πόσο οι κανόνες του παιχνιδιού τηρούνται. Πρέφα έχει κανόνες, η κοτσίνα έχει κανόνες, τα πάντα, το μπάσκετ έχει κανόνες. Η πολιτική δεν έχει κανόνες.
3: Μας λείπουν οι πολιτικοί με το ανάστημα και με το θάρρος της γνώμης τους. Παντού, ακόμα και στον αρχηγό.
4: Όταν μας κυβερνάει το πολιτικό κόστος, γιατί εγώ το έχω πει και άλλες φορές, ότι αυτό που ουσιαστικά μας κυβερνάει το πολιτικό κόστος. Αν το πούμε αυτό θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Αν το κάνουμε αυτό θα κερδίσουμε ή θα κάνουμε. Με βραχυπρόθεσμους όρους. Όχι με μακροπρόθεσμους, ούτε καν με μεσοπρόθεσμους.
3: Ναι.
4: Δεν κοιτάμε τι θα γίνει αύριο. Σήμερα με το να κάνω εγώ θα κερδίσω ή θα χάσω. Αν δω ότι θα χάσω, όπως τα πανεπιστήμια πρόσφατα. Κάναμε στην Αρπακόλα κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια αντισυνταγματικά. Από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
3: Είδαν το πρόγραμμα σπουδών, εγώ έτσι, αυτό κατάλαβα. Και είδαν ότι αυτά δεν πληρούν προϋποθέσεις για πανεπιστήμια.
4: Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Μα δεν μπορεί να ψηφιστεί ένας νόμος για ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα πριν τροποποιηθεί το άρθρο 16, αφού το Σύνταγμα απαγορεύει ιδιωτικά πανεπιστήμια.
3: Είναι αντισυνταγματικό αυτό που
4: πήγαμε
3: κάναμε,
4: τώρα.
3: Το πρώτο.
4: Πήγαμε λοιπόν να παρακάμψουμε τον νόμο.
3: Επειδή είσαστε χρόνια στην πολιτική, είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι αντισυνταγματικό, να το ψηφίσει η Βουλή και να λέμε και μπράβο και από πάνω? Αυτό, να το πιάσουμε λοιπόν αυτό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όντως έγινε αρπακόλα. Αλλά το ξέραμε όμως ότι είναι αντισυνταγματικό. Πώς το προχωρήσαμε?
4: Ναι, γιατί έπρεπε να εξυπηρετηθούν κάποιοι. Και στο επίπεδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3: Πώς μπορεί να γίνει αυτό σε μια υποτίθεται σύγχρονη χώρα? Δεν είμαστε και Ουγκάντα πια.
4: Γίνεται. Και καμιά φορά αποδεικνύεται ότι η δικαιοσύνη δεν είναι τόσο ελεγχόμενη όσο νομίζουμε ότι είναι.
3: Αν κάποιος, ξέρετε, σέβεται τον εαυτό του λίγο, τολμάει να σηκώσει ανάστημα.
4: Τολμάει να σηκώσει ανάστημα.
3: Λοιπόν.
4: Αλλά δεν μπορεί να γίνει, γιατί αυτό που λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στον αναπτυγμένο κόσμο, θα χρησιμοποιήσω έτσι.
3: Στο δυτικό κόσμο.
4: Ναι, στο δυτικό κόσμο. Δεν είναι ιδιωτικά με την έννοια μιας κερδοσκοπικής επιχείρησης. Δεν θα μοιράσει μερίσματα στους μετόχους, το Harvard παραδείγματος χάρη.
3: Παράγει και επιστημονική γνώση.
4: Παράγει επιστημονική γνώση, συνδέεται με την αγορά, παράγει έρευνα, επανεπενδύει δηλαδή στη γνώση, στη σπουδή, στις μεθόδους.
3: Και στην κοινωνία εν τέλει.
4: Εδώ τα φανταζόμαστε σαν μαγαζιά. Αχ, ανοίξουμε ένα μαγαζί. Και εδώ το τραγικό είναι, όταν πριν από 2-3 χρόνια, θυμάμαι καλά, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ζητούσε άδεια να δημιουργήσει νομική σχολή. Που δεν έχει Πάτρα νομική σχολή. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν όχι, γιατί η χώρα δεν σηκώνει άλλους δικηγόρους. Και τώρα δίνει άδειες για να λειτουργούν μέσα στην Αθήνα ιδιωτικά πανεπιστήμια με νομικές σχολές.
3: Που τελικά είναι κολέγια της κακιάς εφοράς αυτά, όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας.
4: Όπως παλιότερα τα ΤΕΗ μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια, γιατί απλώς αλλάξαμε την ταμπέλα, τίποτα άλλο, το ίδιο γίνεται και εκεί. Τα κολέγια που ήδη δρούσαν στην Ελλάδα και ήταν πάγιο έτοιμά τους.
3: Τα κάναμε πανεπιστήμια.
4: Τα κάναμε πανεπιστήμια.
3: Ναι.
4: Αυτό ήταν το.
3: Κρίμα. Κρίμα για τα ελληνικά πανεπιστήμια.
4: Και επειδή δεν μπορούσαν.
3: Γιατί υπάρχουν ελληνικά πανεπιστήμια που είναι κορυφαίες, όπως είναι το Πολυτεχνείο, η Νομική της Αθήνας και το καθεξής.
4: Ναι, και από την άλλη μεριά μιλάμε για δήθεν μη κερδοσκοπικά. Μα αφού δεν μπορούσαμε μέσω του Υπουργείου Παιδείας να τα κάνουμε λόγω του άρθρου 16, τα κάναμε μέσω του Υπουργείου Εμπορίου για την ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα.
3: Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος και κάποιος θεσμός όλα αυτά στην Ελλάδα να τα βάζει ένα φρένο?
4: Υπάρχει, παντού υπάρχει, στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
3: Απλά τώρα που σας ακούω και το σκέφτομαι αυτό που έγινε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όσοι τότε φέραμε αντιρρήσεις, θεωρηθήκαμε αντικυβερνητικά, όλα τα αντί τέλος πάντων. Ενώ νομίζω ότι το προσεγγίσαμε με μια σοβαρότητα το θέμα για να στηρίξουμε και την ελληνική εκπαίδευση και τα ελληνικά πανεπιστήμια, που τα έχουμε αφήσει στην τύχη τους χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς εκπαιδευτικό προσωπικό κ.ο.κ. Λοιπόν, ναι, αναρωτιέμαι αν πρέπει να υπάρχει ένας θεσμός που να μπορεί να βάλει φρένο σε όλα αυτά.
4: Ο θεσμός,
3: και στον οποιοδήποτε πολιτικό, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, που θεωρεί ότι είναι ο Πάπας της Ρώμης.
4: Μα δεν μας προξενεί εντύπωση ότι δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα, ότι η νόμη κατασταλτικός έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων πάντα.
3: Συμβούλιο της Επικρατείας δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.
4: Το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει κατασταλτικό έλεγχο. Προσφεύγει κάποιος εναντίον ενός νόμου και τον εξετάζει.
3: Δεν γίνεται αυτοδίκαια.
4: Και όταν ήδη έχω δημιουργηθεί τελεσμένα, γιατί ο νόμος λειτουργεί και βγαίνει μετά από 5-6 χρόνια αντισυνταγματικός. Ας πάρουμε παράδειγμα τα κτίρια στη Μπλάκα που κάτω στο.
3: Στην Αθήνα,
4: που κάλυπταν νεκρόπολη. Είχαν δύο ρόφους περισσότερο από όσους έπρεπε.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, βγήκε ο νόμος, έγιναν αυτά τα κτίρια, έρχεται μετά από χρόνια το Συμβούλιο Επικρατείας, λέει αντισυνταγματικός ο συντελεστής,
3: πρέπει να
4: κατεδαφιστούν, αλλά επί χρόνια δεν κατεδαφίζονται. Τη μία γιατί ξέχασε η αρμόδια υπηρεσία να βάλει στον προϋπολογισμό την αμάνεια της κατεδάφισης.
3: Τα έχουμε ζήσει και στη Ζάκυνθο.
4: Λοιπόν, επομένως, ο νόμος πρέπει να ελέγχεται. Και προληπτικά
3: και όχι εκ των υστέρων.
4: Και πρέπει να τολμήσουμε να κάνουμε ένα συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Σε τελευταία ανάλυση, με το σύστημα που έχουμε, παίζουμε και με τις εντυπώσεις. Ψηφίζουμε ένα νόμο, το ξέρουμε ότι είναι αντισυνταγματικός. Ας παίξουμε σε εμείς και ένα δύο χρόνια, τρία με τις εντυπώσεις,
3: ναι,
4: να κερδίσουμε που το θέλει ο κόσμος, και μετά ας καταρρεύσει ο νόμος. Με ό,τι τετελέσματα έχει δημιουργήσει ήδη.
3: Νομίζω ότι πάμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα και ήταν και σημεία αναφοράς προβληματισμού που πρέπει να είναι για τους συμπολίτες μας. Μπορεί να είναι καλοκαίρι, να κάνει όλο τον μπάνιο του, να είναι στη δουλειά του, αλλά νομίζω ότι πρέπει αυτά να μας προβληματίζουν και για το πώς θα συμπεριφερθούμε ως πολιτικά όντα στις επόμενες εκλογές.
4: Αν δεν μας προβληματίζουν, θα πάψουμε να είμαστε πολιτικά όντα. Και χωρίς ενεργούς πολίτες, κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί. Όπως είπε προηγουμένως, ο φόβος και ο τρόμος των πολιτικών κομμάτων είναι το πολιτικό κόστος. Όταν ξέρει ότι τον πολίτη τον έχει χειραγωγούμενο με καθρεφτάκια, δεν θα το φοβήσει. Δηλαδή, δεδομένος είναι αυτός. Πού θα πάει? Θα γκρινιάξει, θα καυγήσει, θα κάνει, αλλά εδώ θα έρθει πάλι. Πρέπει ο πολίτης κάποια στιγμή να του σωστερήσει αυτό.
3: Ωραία.
4: Αυτή τη βεβαιότητα.
3: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ειλικρινής και από τις δύο πλευρές. Επαναλαμβάνω ότι εμείς την κάνουμε καθημερινά αυτού του είδους τη συζήτηση για να αφυπνίσουμε τους συμπολίτες μας, γιατί τελικά και ο τόπος μας αξίζει κάτι καλύτερο. Δεν πρέπει να συμπληρώσετε κάτι που δεν το ρώτησα εγώ.
4: Όχι.
3: Να υπάρχει κάτι που δεν το είπαμε. Πολλά,
4: όχι,
3: πολλά επιπλέον θα μπορούσαμε.
4: Μιλήσαμε για το Σύνταγμα,
3: ναι,
4: και μιλήσαμε για το πώς καταπατάτε το Σύνταγμα από την κυβερνητική πλευρά, να πούμε και συμπεριφορές αυτών που υποτίθεται και διακήρυσαν ότι θα είναι κάθε λέξη από το Σύνταγμα της χώρας. Το θυμόμαστε. Λοιπόν, 854 ρυθμίσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης που θα ήταν κάθε λέξη από το Σύνταγμα της χώρας κρίθηκαν αντισυνταγματικές.
3: Μεγάλος αριθμός.
4: Τεράστιος.
3: Είναι προβληματισμός για τη δημοκρατία μας αυτός. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί να επικαλούμαστε την Ελλάδα και την αρχαία Αθήνα, τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, και το 2026 εμείς να τα καταπατάμε όλα αυτά και να τα ισοπεδώνουμε.
4: Η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, βέβαια, ήταν άλλη δημοκρατία.
3: Εκείνη, την σίγουρα.
4: Όχι, την περιγράφω και την αναφέρω σε ένα άρθρο που είχε δημοσιευτεί στον Ερμή στις 7 Ιουλίου. Πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, που αποδεικνύει η λειτουργία της δημοκρατίας, ότι το δημοκρατικό πολίτευμα ήταν εκείνο που δημιούργησε εκείνο τον πολιτισμό που ακόμα θαυμάζουμε.
3: Ναι. Εμείς να πούμε, είπαμε τι θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλά να περάσετε τις επόμενες μέρες εδώ.
4: Επίσης, και ακροτέσμες να περάσω καλά.
3: Έτσι να μας ανθίζετε και λεκτικά πάντα όπως είναι τα λουλούδια σας, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα.
4: Ευχαριστώ
3: γιατί
4: πολύ.
3: Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο.
4: Να ευχαριστήσουμε και όσους από τους ακροατές είχα την υπομονή.
3: Καλοκαιριάτικα, να παρακολουθήσουν μια βαριά
4: κουβέντα.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Σπύρο Γιατρά, τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΔΗ και πρώην βουλευτή συμπατριώτη μας που ήταν σήμερα εδώ. Να σας πούμε ότι σήμερα κυκλοφορεί η εφημερίδα Ερμής με όλα τα γεγονότα των ημερών, τα τουριστικά, τα ιατρικά, τα νοσοκομιακά, τα οικονομικά στοιχεία, τα αστυνομικά. Πολλά. Τέλος πάντων, όλο αυτό το 15ήμερο έγιναν πάρα πολλά στη Ζάκυνθο, πολιτιστικά, αθλητικά. Μπορείτε να τα διαβάσετε και να ενημερωθείτε. Και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 η ώρα το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
4: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
5: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
6: Η μπάλα στη Σέντρα.
5: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 18 Αυγούστου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με τις ειδήσεις έως τώρα να διαμορφώνονται ως εξής, πρώτα σε τίτλους. Θα δούμε μεταξύ άλλων τα αίτια του δυστυχήματος στη Σύφνο με το ελικόπτερο, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία με βάση μαρτυρίες αλλά και βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Εκτός του δυστυχήματος στη Σύφνο έχουμε και νεότερα για το δυστύχημα με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Θα δούμε τι έχει καταθέσει ο πιλότος του ενός από τα δύο ελικόπτερα.
1: Είναι στην ουσία απώλεια όσης του ωραίου στροφείου. Αυτό όσον αφορά τη συμπεριφορά, δηλαδή ότι δεν έχει ισχύ εκείνη τη στιγμή, δεν παρέχεται ισχύ, δεν υπάρχει ο έλεγχος όσον αφορά την περιστροφή του ελικοπτέρου.
2: Κατέθεσαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο. Όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση, πίστεψαν ότι είχαν χτυπήσει σε καλώδια ρεύματος. Είπαν ότι είχαν λάβει εντολή από τη φλόγα, δηλαδή τον αξιωματικό που συντονίζει τα εναέρια μέσα, να πραγματοποιήσουν ρήψη μετά τη ρήψη του προπορευόμενου ελικοπτέρου.
0: Έγινε και αυτό στη Γαστούνη. Αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο επειδή οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για απάτες. Ωστόσο, όταν πήγε στο τμήμα, ομάδα Ρωμά επιτέθηκε στους αστυνομικούς και ακολούθησε αυτό που θα ακούσατε.
3: Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς.
4: Σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου.
0: Ναι, δεν στοιχειοθετείται γιατί δεν είχε χαρακτηριστεί κρατούμενος, δεν είχα προλάβει να κάνω τη δικογραφία. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές παράμετροι σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε και εκτός αυτού θα δούμε και πού στοχεύει η Άγκυρα με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε για τα θαλάσσια πάρκα και τα επόμενα βήματά της.
5: Έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη Γαλάζια πατρίδα.
6: Να συζητήσουμε πλέον για ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση. Ανακήρυξη ΑΟΣ, έτσι ώστε να δηλώσουμε με δικό
2: μας το μονομερός, λέτε.
6: Ότι αυτό. Ναι, η ανακήρυξη είναι μονομερής πράξη.
7: Στη συγκεκριμένη περιοχή, λοιπόν, θα πρέπει οποιαδήποτε αλλιευτικό ελληνικό σκάφος ή ερευνητικό υπάρχει στην περιοχή να προστατευτεί για να ακυρωθεί στην πράξη αυτή η μονομερής και κατά παράβαση οποιαδήποτε λογική και διεθνούς δικαίου.
0: Προέκυψε πριν από λίγο και μια νέα επικοινωνία Τραμπ Ερντογάν. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο μικρόφωνο. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Ελένη Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γιατί θα αρχίσουμε από το περιστατικό της Γαστούνης. Εκεί που είχαμε αυτό το πρωτοφανές, αστυνομικοί να προχωρούν στην προσαγωγή ενός υπόπτου και στη συνέχεια να δέχονται επίθεση από μια ομάδα Ρωμά προκειμένου να τον αρπάξουν από τα χέρια τους. Μας ενημέρωσε χθες η Ελένη, έχει αρχίσει μια μεγάλη επιχείρηση, είναι αλήθεια, της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή ωστόσο που βρέθηκε στο στόχαστρο και πριν από λίγο χρονικό διάστημα, με αφορμή, θα το θυμάστε φαντάζομαι, τις επιθέσεις εις βάρος ενός περιπτερά από ομάδες Ρωμά. Τον είχαν κατακλέψει τον άνθρωπο και όταν αντέδρασε, το ξυλοκόπησαν, το έσπασαν τον περίπτερο και στη συνέχεια το έσπασαν ακόμη ένα μαγαζί που επιχείρησε να ανοίξει. Για να τα βάλουμε όλα με τη σειρά, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
8: Μεσημέρι, όπως ανέφερες, έχουμε το συμβάν, το επεισόδιο, σοβαρό επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα στη Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Ποινιού, όπου όπως ανέφερες είχαμε την προσαγωγή ενός άντρα. Οδηγούσε ένα όχημα ο 18χρονος, το οποίο έχει καταγγελθεί πως εμπλεκόταν σε υποθέσεις απάτης. Είχε δοθεί το σήμα από την Πάτρα. Έτσι υπήρχε έρευνα σε όλες τις περιοχές. Και εντόπισαν τον 18χρονο να οδηγεί το όχημα. Οδηγήθηκε λοιπόν Το σύχθη, να πούμε ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση με όλο αυτό. Προσύχθη λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί έφτασαν και άλλα άτομα τα οποία εισέβαλαν στην πραγματικότητα μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Προσπάθησαν να πάρουν τον προσακτέντα. Είχαμε επεισόδιο μεταξύ των αστυνομικών και των ατόμων αυτών, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχουμε και ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν στην είσοδο του αστυνομικού τμήμα. Και αυτά τα άτομα κατάφεραν να φύγουν έχοντας μαζί τους και τον 18χρονο.
0: Το 18χρονο που λέμε ότι είχε προσαχθεί, αλλά όλα τα στοιχεία από το ρεπορτάζ μας δείχνουν ότι ήταν θέμα χρόνου να μετατραπεί η μισπροσωπό και σύλληψη. Ή, για να μην προτρέξω, τέλος πάντων υπήρχαν ενδείξεις, αφού μας λες ότι οδηγούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε απάτες. Προφανώς δεν τον πήγα στο τμήμα για να πάρουν τα στοιχεία. Δηλαδή, είχε βάθος η υπόθεση, δεν ήταν...
8: Να σε εξέλιξει που...
0: Ναι, αυτό θέλω να πω.
8: Ότι θα οδηγούσε κάπου.
0: Μπορεί να οδηγούσε και κάπου, αλλά υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις. Θέλω να πω, δεν ήταν μια τυχαία προσαγωγή. Τον έπιασαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο που έβλεπαν ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες.
8: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Αλλά οποιοδήποτε πολίτης οδηγηθεί για προσαγωγή, δεν μπορώ να πάω εγώ ούτε εσύ να τον πάρουμε για να φύγουμε.
0: Προφανώς.
8: Και δίκατε από κάτω από τέτοιες συνθήκες.
0: Προφανώς. Δεν το συζητάμε.
8: Και εκεί θα ακολουθήσει η έρευνα για το αν υπάρχει κάτι που πρέπει να δουν περισσότερο και τι είναι αυτό σε σχέση με τους χειρισμούς από την πλευρά των αστυνομικών. Αυτά όμως θα είναι η έρευνα που θα ακολουθήσει και θα γίνει από την ελληνική αστυνομία.
0: Προς το παρόν σε έβλεπα, Ελένη Παρασκευοπούλου, και στις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, στις πρωινές εκπομπές του Sky στην τηλεόραση, να λες ότι έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή.
8: Πολύ σωστά. Είχαμε την επιχείρηση με τη συμμετοχή ανδρών της αστυνομίας από την Αχαΐα και από την Ηλία. Είχαμε ευρεία πραγματικά αστυνομική επιχείρηση με 22 έρευνες οικίες με συλλήψεις, οι οποίες βέβαια που έφτασαν 18, οι οποίες βέβαια δεν έχουν σχέση με τα αδικήματα που μπορούν να αφορούν το επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα, και το ξεκαθαρίζω. Είναι άλλα τα αδικήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή που έγινε το περιστατικό και μετά, και αφού να πούμε ότι οι δύο τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας, ήταν ελαφρά τραυματίες, δεν χρειάστηκε κάτι περισσότερο, έχουν επιστρέψει τα καθήκοντά τους, ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων. Είχαμε την σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος δεν φέρεται να έχει εμπλακεί στο περιστατικό της επίθεσης στους αστυνομικούς, ωστόσο βρισκόταν στο σημείο. Ταυτοποιήθηκαν και τα υπόλοιπα άτομα. Ο 15χρονος με εντολή εισαγγελέα έχει αφαιθεί ελεύθερος και τώρα έχουμε την ταυτοποίηση των άλλων ατόμων, τους οποίους και αναζητάει η αστυνομία. Και έχουμε και μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με ανθρώπους και αυτό έρχεται στη συνέχεια ενός ξυλοδαρμού αυτού του περιστατικού με τον περιπτερά, όπου και τότε θυμάμαι κατοίκους στις περιοχές να λένε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας, πώς να το πω.
8: Είχαμε το περιστατικό με τον άνθρωπο που το...
0: Τον περιπτερά.
8: Το γράφει ξυλοδαρμό. Ακολούθησε ένα κάψιμο ενός καταστήματος στην περιοχή.
0: Σωστά.
8: Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που καταγγέλλονται, που σχετίζονται με διαρρήξεις, με τροπές, με διάφορα αδικήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην περιοχή και οι κάτοικοι από την πλευρά τους ζητούν το απλό και αυτονόητο, μια ασφάλεια.
0: Ναι. Αυτό είναι το πώς το πες, ναι, αλλά τώρα εδώ με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, δεν ξέρω, προφανώς εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
8: Έχουν γίνει, επειδή παρακολουθούμε όλο το ρεπορτάζ και θέλουμε πάντα να είμαστε στον δρόμο μιας πλήρης εικόνας, έχουν γίνει προσπάθειες από την ελληνική αστυνομία, και τι εννοώ, να ενισχυθεί η περιοχή, να διαμορφωθεί ένα καλύτερο τοπίο εντός και εκτός εισαγωγικών, αλλά βλέπουμε ότι η παραβατικότητα συνεχίζει από αυτούς τους ανθρώπους να χτυπά κόκκινο. Φτάνοντας σε αυτό το ακραίο περιστατικό, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν πρόκειται για ένα περιστατικό που το συναντάμε συχνά. Μιλάμε για ενέργειες αυτών των ανθρώπων που έφυγαν από όσα μπορεί να γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Όχι ότι οποιαδήποτε άλλη παραβατική πράξη κατά το παρελθόν έχει συμβεί ή σημειώνεται, έχει καμία θέση στην πραγματικότητα την οποία πρέπει να βιώνουμε.
0: Αντιλαμβάνομαι. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν η ανταποκριτριά μας στην Πάτρα για τα γεγονότα της Γαστούνης. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που συνεχώς προκαλούν τέτοια προβλήματα, είναι συγκεκριμένη μια ομάδα, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε στο σύνολο, αναφερόμαστε σε εκείνους μόνο που δημιουργούν τα προβλήματα, έτσι. Ο κύριος Ρήγας είναι ο... ή μάλλον θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ πρώτα της Κάτιας Νιάκαρη. Το ρεπορτάζ Κάτιας Νιάκαρη, γιατί εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Δεν είχε σχηματιστεί ακόμη δικογραφία εις βάρος του 18χρονου που απελευθέρωσαν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Συνεπώς δεν έχουμε το αντίστοιχο αδίκημα της απελευθέρωσης κρατουμένου. Να μου πείτε, το θέμα είναι η ουσία, το τι έγινε στο τμήμα. Συμφωνώ, αλλά ο νόμος λέει.
4: Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό και σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό, όπως επισημαίνουν και ανώτατοι αξιωματικοί, που θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές στην Ηλία χθες προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου, ωστόσο με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 3 άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές, αναζητούνται. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απήθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα, σε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 19 άτομα για διάφορα αδικήματα.
0: Αυτές είναι και οι πληροφορίες από την αστυνομία. Ο κύριος Ρήγας είναι ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας. Μίλησε το πρωί στο Sky.
9: Προσπάθησαν, κατάφεραν τελικά να τον πάρουν από τα χέρια των αστυνομικών και τραυματίζοντας μάλιστα 2 αστυνομικούς, ευτυχώς ελαφρά. Τώρα είμαστε στη διαδικασία της αναζήτησης και των 4 αυτών ατόμων. Είναι πραγματικά σοβαρό περιστατικό όταν στη διαδικασία προσαγωγής ή σύλληψης ενός ανθρώπου να υπάρχουν κάποιοι άλλοι φίλοι οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να χτυπήσουν τους αστυνομικούς για να πάρουν τον κρατούμενο.
0: Πριν συνεχίσουμε, να σας πω ότι υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη σε δάσος στην περιοχή Κόμητο-Καρίστου. Έχουν σπεύσει εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Θα γνωρίζουμε σε λίγο και την εξέλιξη αυτής της φωτιάς. Εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία ώρα, ίσως και λιγότερο, στον Κόμητο-Καρίστου. Επαναλαμβάνω, σε λίγο θα έχουμε νεότερα. Ερχόμαστε τώρα στη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Νεκροί είναι ένα ζευγάρι Βρετανών, μάλιστα ήρθαν εδώ για το γαμήλιο ταξίδι τους, και ο Έλληνας πιλότος. Το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει στη Σύφνο κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται. Σε αυτό, στο κομμάτι της διερεύνησης, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι μαρτυρίες αλλά και βίντεο. Βίντεο που αποτυπώνει τα τελευταία δευτερόλεπτα, έτσι όπως το ελικόπτερο στροβιλίζεται πριν καταλήξει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες. Μας περιμένει ο Νίκος Μαλιαράκης, θα τον παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα ακόμη για να ακούσουμε.
10: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Σημείο αυτό.
0: Γεια σου Νίκο, Νίκος Μαλιαράκης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, και το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που θα οδηγήσουν τις αρχές στο να εξακριβώσουν ποιες ήταν οι συνθήκες κατά τις οποίες είχαμε αυτό το φρικτό δυστύχημα. Στο υλικό διακρίνεται το ελικόπτερο να παρουσιάζει αστάθεια στην πτήση του. Είναι ένα ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο το βλέπουμε στο βίντεο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας στο θάνατο δυστυχώς τον Έλληνα χειριστή του αλλά και το ζευγάρι των Βρετανών. Καταγράφει την τελική του πορεία ουσιαστικά, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Κατέπεσε λίγα μόλις μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο. Ο χειριστής του δεν κατάφερε να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώθηκε ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Ήταν μια σοκαριστική στιγμή φυσικά για όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Ήταν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, το ελικόπτερο να τυλίγεται στις φλόγες και να μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες ασέρθηκαν μετά από λίγο αποθρακωμένοι από τα συντρίμια. Να πούμε σημαντικό στοιχείο και αυτό, ότι οι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση του, καθώς το ελικόπτερο πέρασε πάνω από ένα χωριό που βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, τα Εξάμπελα, και αυτό που ανέφεραν εκεί οι άνθρωποι είναι ότι άκουσαν ένα θόρυβο που τους, όπως μου ανέφεραν, τους έκανε να θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, λοιπόν, τους τράβηξε την προσοχή, ασυνήθιστο.
12: Ασυνήθιστο, ναι. Ακριβώς. Ο 53χρονος χειριστής Έλληνας του ελικοπτέρου είχε πολιετή παρουσία στη τάξη των ενόπλων δυνάμεων.
0: Έμπειρος δηλαδή, έμπειρος πιλότος. Δεν
12: ναι,
0: ήταν
12: σημαντική,
0: λίγα χρόνια που πετούσε ελικόπτερα. Ναι.
12: Ακριβώς, και μαζί του ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που, όπως αναφέρουν και στα εκτενή αφιερώματά του στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στη χώρα, τους επέλεξαν τη Σύφνο για το μήνα του μέλητός τους. Η άτυχη γυναίκα ήταν 30 ετών και ο άνδρας 31. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το πεδίο προσγείωση στο λόφο Μερέντα και κατέπεσε λίγα μέτρα πριν τον τελικό του προορισμό. Ενώ τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι αν προηγήθηκε κάποια μηχανική βλάβη, κάποια λουχία τέλος πάντων γεγονότων που να έπαιξε ρόλο σε αυτό το δυστύχημα, ενδεχομένως ακόμη και ανθρώπινος παράγοντας. Με βάση αυτό που μας αναφέρουν άνθρωποι που έχουν γνώση των συγκεκριμένων περιστατικών, εξετάζεται πολύ σοβαρά η πιθανότητα κάποιας αστοχίας στο πίσω στροφείο του ελικοπτέρου, γεγονός που θα καθιστούσε το ελικόπτερο μη κυβερνήσιμο και θα στερούσε από τον πιλότο τη δυνατότητα ελέγχου του.
0: Ήταν ελικόπτερο εταιρείας που κάνει τακτικά δρομολόγια στη Σύρνο και σε άλλα νησιά.
12: Ναι, μάλιστα το συγκεκριμένο δρομολόγιο το έκανε καθημερινά. Καθημερινά ξεκινούσε από την Αττική.
0: Θέλω να πω, δεν ήταν καινούριος πιλότος, δεν ήταν δοκιμασμένες ικανότητες ενός έμπειρου πιλότου και το ελικόπτερο που έκανε αυτό το δρομολόγιο. Δεν είχαμε κάτι ασυνήθιστο σε ό,τι αφορά είτε τη διαδρομή είτε τον πιλότο. Αυτό θέλω να πω.
12: Όχι, όχι, δεν φαίνεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να υπήρχε κάτι ασυνήθιστο, και γι' αυτό η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Καθώς φαίνεται και στο βίντεο ότι το ελικόπτερο ο χειριστής αντιμετωπίζει ήδη κάποια προβλήματα.
0: Δείχνει να προσπαθεί να το σταθεροποιήσει, αλλά δεν τα καταφέρνει, αρχίζει και γυρίζει γύρω-γύρω. Βεβαίως όλα αυτά από εμάς που δεν έχουμε τις γνώσεις, δηλαδή αυτό που παρακολουθούμε, ίσως το μάτι ενός ειδικού, και θα τους ακούσουμε σε λιγάκι, ίσως αυτό είναι ένα χρήσιμο υλικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης, μιας και είπαμε ειδικών, ο κύριος Καραϊωσήφιδης, αεροναυπηγός, είπε για το δυστύχημα.
13: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αν και εδώ πέρα, επειδή υπάρχει μαρτυρία και υπάρχει και ένα βίντεο αρκετά ευδιάκριτο, το ελικόπτερο να εμφανίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναδύεται μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας αραγδαία εξελιξόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
0: Ήταν ο κύριος Καραϊωσήφιδης και ο κύριος Φραγκούλης, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος αεροπορικού στρατού. Πετούσε με ελικόπτερα ο κύριος Φραγκούλης. Νομίζω είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τι άποψη έχει. Μίλησε στην ΕΡΤ.
14: Υπάρχει μία σχέση του κυρίου στροφή, αυτό που είναι από πάνω από το ελικόπτερο, και το πίσω φτερό, το οποίο είναι στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Mm-hmm. Όταν διατηραχθεί αυτή η σχέση, το ελικόπτερο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη στο τμήμα το οποίο συνδέει την περιστροφή του ουραίου πτερυγίου.
0: Τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο δυστύχημα που είχαμε πριν από λίγες ημέρες. Είναι η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, κατά την οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είναι το ελικόπτερο το οποίο συντρίβεται στο έδαφος όταν συγκρούεται στον αέρα με εκείνο που ακολουθούσε. Έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή ο Γιάννης Σουλιώτης. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα, γράφει ο Γιάννης Σουλιώτης, και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που καταγράφει στο ρεπορτάζ του για το πώς έγινε το δυστύχημα. Και ο Γιάννης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου για το δυστύχημα της Σύφνου.
15: Ναι.
0: Έχεις καταλάβει, μιλώντας με ανθρώπους, που πάει η σκέψη τους κυρίως?
15: Αυτό που μπορούμε να πούμε με σχετική σιγουριά είναι ότι αυτή τη στιγμή και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει μια πραγματογνωμοσύνη από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Σε αυτή τη φάση όμως την προανάκριση την έχει η αστυνομία. Η αστυνομία μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζω ότι έχει κάνει είναι ότι έχει πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος. Περιγράφουν όλοι αυτό που βλέπουμε
16: αυτό
15: και
16: που
15: στο βίντεο.
16: Είναι
15: την περιστροφική κίνηση, η οποία ερμηνεύεται από τους ειδικούς ως ένδειξη ισχυρή μηχανικής βλάβης. Άρα νομίζω λοιπόν ότι μέχρι εδώ τα δεδομένα συνηγορούν στο ότι υπέστη το ελικόπτερο μια μηχανική βλάβη λίγο πριν την προσγείωση, μιας και στο σημείο εκεί όπου συνετρίβει μερικά μέτρα παραδίπλα είναι το ελικοδρόμιο.
16: Προσγειωνόταν. Δηλαδή προσγειωνόταν. Τι τραγική ηρωνία, γιατί τώρα διαβάζω, πάμε και στο ανθρώπινο κομμάτι, διαβάζω τα δημοσιεύματα από τα αγγλικά μέσα. Ήταν επιβαίνοντες ο Άλεξ Κρόμι και η σύζυγός του Μαρί Έμπερτ, εκτός από τον πιλότο μας, τον 55χρονο.
15: Ζευγάρι νέων που νιώπαντρων.
16: Ένα ζευγάρι νιώπαντρων, το οποίο είχε έρθει στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος.
15: Ναι, την προηγούμενη μέρα ή τέλος πάντων πριν λίγες μέρες είχαν παντρευτεί.
16: Όχι πως είναι, δεν είναι τραγικό και η απώλεια του πιλότου μας.
15: Όλο,
16: από όπου και να το πιάσεις. Πάμε στην Ψάθα.
15: Στην Ψάθα να θυμίσουμε ότι υπήρξε μια φωτιά στην Βιωτία που εκτυλήχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά.
16: Έφτασε Μέγαρα και τα λοιπά.
15: Στις 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, δύο ελικόπτερα συγκρούονται μεταξύ τους και το πλήρωμα του ενός, δύο άτομα, ένας Δανός κυβερνήτης και ο Έλληνας σύνδεσμος που εκτελεί και χρέη μεταφραστή, σκοτώνονται. Την έρευνα και για αυτό το περιστατικό την ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δεν νομίζω γιατί υπάρχει ένδειξη ότι εδώ έχουμε να κάνουμε οργανωμένο έγκλημα.
16: Είναι πολύ γραφειοκρατικό.
15: Αλλά
16: το
15: γιατί νομίζω ότι θεωρείται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έγινε αποτελεσματική στο να κάνει μια
16: έρευνα. Τέλος πάντων.
15: Ναι. Έχουν οριστεί οι πραγματογνώμονες, έχουν πάρει τα ηχητικά από το κέντρο, από το θάλαμο επιχειρήσεων.
16: Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε ένα βίντεο που δείχνουν να συγκρούνται και το έναν.
15: Υπάρχουν δύο βίντεο που δείχνουν την στιγμή της. Που έχουν καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Τα συντρίμια ενδεχομένως και σήμερα να μεταφερθούν από το σημείο της, του δυστυχήματος στο Τατόι για να γίνει εκεί η πραγματογνωμοσύνη. Αυτό που προκύπτει ωστόσο μέχρι στιγμής είναι από τις καταθέσεις των δύο ανδρών που ήταν πλήρωμα στο δεύτερο ελικόπτερο που διασώθησαν. Δηλαδή είναι δύο ελικόπτερα που συγκρούονται.
16: Το ένα πέφτει
15: και σκοτώνονται τα δύο μέλη του πληρώματος. Οι άλλοι δύο σώζονται και δίνουν κατάθεση στο τμήμα ανθρωποκτονιών που κάνει την προανάκριση.
16: Μάλιστα.
15: Και αυτοί τι λένε, λοιπόν ότι εμείς δεν είδαμε ότι υπήρχε άλλο ελικόπτερο πάνω στο οποίο συγκρουστήκαμε, ότι όταν νιώσαμε το τράνταγμα θεωρήσαμε ότι έχουμε μπλεχτεί στα καλώδια μεταφοράς ρεύματος.
16: Ακόμα δηλαδή και όταν συγκρούονται δεν έχουν καταλάβει πως έχουν χτυπήσει ελικόπτερο.
15: Ελικόπτερο. Δεν το έχουν δει. Όταν νιώθουν ότι κάτι πάει στραβά,
16: σου λέει πέσαμε σε καλώδια.
15: Σου λέει πέσαμε σε καλώδια. Στο ερώτημα των αστυνομικών, ποιος σας έδωσε εντολή να μπείτε στο πεδίο και να κάνετε ρήψη, λένε η Φλόγα. Φλόγα είναι η κωδική ονομασία του εναέριου συντονιστή της πυροσβεστικής, ο οποίος επιβαίνει σε άλλο ελικόπτερο, συντονιστικό ελικόπτερο και δίνει οδηγίες. Και λένε ότι. Τι εντολή είχατε πάρει? Απαντούν λοιπόν αυτοί ότι είχαμε πάρει εντολή ότι όταν φύγει το προπορευόμενο ελικόπτερο που έκανε ρήψη και το οποίο βλέπαμε, να πάμε εμείς να ακολουθήσουμε. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει τρίτο ελικόπτερο στην επιχείρηση.
16: Κατάλαβα.
15: Αυτό όλο δημιουργεί όταν μια αίσθηση.
16: Όταν λένε να φύγει το προπορευόμενο, δεν εννοούν αυτό που
15: βλέπανε. Δεν εννοούν αυτό. Εννοούν αυτό που βλέπανε και δεν βλέπουμε εμείς στην εικόνα. Ότι υπάρχει άλλο ελικόπτερο που κάνει ρήψη, κάνει τη ρήψη, μπε εσύ. Ρίξε εσύ το νερό.
16: Και υπάρχει στη μέση κάποιο ελικόπτερο.
15: Κάποιο ελικόπτερο το οποίο δεν το έχουν δει, δεν έχουν καταλάβει ότι το έχουν χτυπήσει.
16: Μα.
15: Και όταν τους ρωτούν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της προανάκρισης, λένε ότι εμείς δεν ξέραμε ότι υπάρχει και άλλο ελικόπτερο εκεί. Δεν ξέρουμε αν αυτός είναι ισχυρισμός ή όχι. Ξέρουμε όμως ότι δημιουργεί μια εικόνα, ας πούμε, εάν τον υιοθετήσουμε.
16: Ένα προβληματικό σημείο στο συντονισμό.
15: Σημείο στο συντονισμό, το οποίο όμως έρχεται να ενισχυθεί από το εξής. Πληροφορία που έχει επιβεβαιωθεί και από την πυροσβεστική. Το συντονισμό των εναερίων μέσων στην Ψάθα, εκεί όπου γίνεται το δυστύχημα, έχει ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Επήγειο συντονιστής. Αυτός από το έδαφος βλέπει και δίνει εντολή στα ελικόπτερα.
16: Ήθιστε αυτή η τακτική.
15: Ναι, φυσικά.
16: Μάλιστα.
15: Αυτός ο αξιωματικός 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση φεύγει από το σημείο και πηγαίνει να διαχειριστεί μια αναζωπήρωση. Και 15 λεπτά μετά γίνεται η στούκα, να το πούμε λαϊκά.
16: Γι' αυτό γράφεις το ρεπορτάζ τα κρίσιμα 15 λεπτά.
15: Ναι. Εκεί λοιπόν μένει να δούμε τι έχει μεσολαβήσει σε αυτό το 15 λεπτό. Χρεώθηκε άλλος στα ελικόπτερα, το συντονισμό των ελικόπτερων. Ναι. Ανώτατος αξιωματικός της πυροσβεστικής, στον οποίο για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους απευθύναμε αυτό το ερώτημα, μας είπε ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα αέριο συντονιστής, αν φύγει ο επίγειος, αυτομάτως θα χρεώνεται ο εναέριος.
16: Το ξέρει ότι φεύγει ο κάτι.
15: Ο εναέριος, επόσο μου έχουν μεταφέρει, λέει ότι εμένα ουδέποτε μου τα δώσαν πίσω τα εναέρια, τα ελικόπτερα. Και μια παράμετρος που έχει σημασία είναι ότι με βάση κάποιες πληροφορίες ο εναέριος συντονιστής συντονίζει την επιχείρηση στο μέτωπο στα βίλια. Άρα δεν έχει οπτική επαφή. Ναι. Με την ψάθα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλο αυτό εδώ.
16: Ερωτήματα πολύ.
15: Δημιουργούν, ναι, μια εικόνα τουλάχιστον προβληματικού, ναι, συντονισμού, ναι, των μέσων που επιχειρούσαν στην φωτιά.
16: Ναι, ναι. Γεννά πολλά ερωτήματα για το τι γινόταν αυτά, όπως γράφεις, τα κρίσιμα 15 λεπτά. Φεύγει ο ένας, ο άλλος. Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια, δηλαδή είμαστε στην αρχή της διερεύνησης.
15: Ναι, ναι, ξεκάθαρα, εξυπακούεται. Γι' αυτό και εν τέλει η κατάληξη και αυτό που λένε οι αστυνομικοί είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς πήραμε τα ηχητικά, θα τα δώσουμε στους πραγματογνώμονες, πολλοί από τους οποίους, μάλλον ο ένας εκ των οποίων είναι πρώην χειριστής πυροσβεστικού ελικοπτέρου, οι οποίοι θα τα ακούσουν, θα αξιολογήσουν και θα μας πούν τι έχει γίνει. Ναι.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν και για τα δύο δυστυχήματα που είχαμε και για τη Σύφνο, το ελικόπτερο, τι εκτιμούν οι ειδικοί, αλλά με το ρεπορτάζ του για τα γεγονότα της Ψάθας, εκεί που είχαμε τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με πολλές πτυχές που μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε, το ρεπορτάζ του Γιάννη, και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλα. Ο κύριος Φραγκούλης το σχολίασε, μίλησε στον Αντένα, είναι, όπως είπαμε, στρατιωτικός και ήταν στρατιωτικός, πετούσε ελικόπτερα με την αεροπορία στρατού, τώρα είναι πραγματογνώμονας.
17: Το δυστύχημα αυτό έγινε επειδή δεν υπήρχε συντονισμός. Δεν υπήρχε συντονισμός από ποιον, από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έχει αναλάβει ένα έργο το οποίο δεν είναι δικό της καταρχήν. Δεν ξέρουν από αεροπορία. Τα ελικόπτερα δεν μπορεί να τα συντονίζει ένας πυροσβέστης. Τα ελικόπτερα τα συντονίζει ένας πυροσβέστης.

0: η διαδικασία η οποία φέρει τουλάχιστον να επιβεβαιώνονται και οι αριθμοί, οι αρχικοί για 15 κατοικίες και μια επιχείρηση. Αναμένουμε βέβαια και την επίσημη καταγραφή και ενημέρωση που θα γίνει από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα. Εμείς όση ώρα ακολουθούμε αυτά τα δύο διαφορετικά κλιμάκια τα οποία πραγματοποιούν τις αυτοψίες, έχουμε δει και κάποιες κατοικίες.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Έχει υποστεί και αυτό ζημιές στις κολόνες. Είναι ο επόμενος οικισμός. Πέρασε η φωτιά ουσιαστικά μέσα από τα περιστέρια και έφτασε μέχρι τις κολόνες, όπου και εκεί δόθηκε μάχη στα όρια του οικισμού για να μην υπάρξουν ζημιές σε πολλές κατοικίες. Ένα σπίτι και εκεί λοιπόν υπάρχει. Υπάρχουν ζημιές. Αυτή είναι η εικόνα. Περιμένουμε τον αριθμό για να έχουμε μια αίσθηση για πόσα σπίτια μιλάμε, ότι είναι καταταξιστέα. Αλλά έτρεξε με πολύ γοργούς ρυθμούς αυτό το κομμάτι.
2: Αυτό είναι το θέμα, το κρίσιμο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να έχουν μια στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από το σημείο εκεί της καταστροφής που είχαμε την περασμένη Κυριακή. Ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε με Μανώλη Κωστίδη για τα επόμενα βήματα, τι λένε αναλυτές για τα επόμενα βήματα της Τουρκίας, πού το πάει η Άγκυρα μετά την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Επανερχόμαστε λοιπόν και είναι ενδιαφέρον να δούμε με τη βοήθεια του Μανώλη Κωστίδη τι λένε Τούρκοι αναλυτές αλλά και αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που μίλησαν στο Μανώλη Κωστίδη σχετικά με αυτή την κίνηση της Άγκυρας να κηρύξει θαλάσσια πάρκα γύρω από το Καστελόριζο και στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα λένε, και το λένε ανοιχτά αυτό, ότι μην το βλέπετε ξέχωρα από τα σχέδια και τη θεωρία, την τουρκική θεωρία του ανυπόστατου αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας και τα σχέδια της Άγκυρας για τα επόμενα βήματα, που είναι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτό είναι ο προπομπός. Να ακούσουμε πρώτα τον Μανώλη Κωστίδη, να δούμε μετά πώς το βλέπει το θέμα και η ελληνική διπλωματία.
7: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη γαλάζια πατρίδα. Επικοινωνήσαμε με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου χαρακτηριστικά μας ανέφεραν πρώτα απ' όλα, τονίζοντας και για αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών, και είπαν: το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έχει ήδη ανακοινώσει στις 9 Απριλίου του 2024 και στις 21 Απριλίου του 2025 ότι τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα το 2025 δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των νησιών, νησίδων και βροχονησίδων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Εδώ έχουμε και αμφισβήσεις κυριαρχίας των νησιών και τα θαλάσσια πάρκα ότι δεν τα αναγνωρίζουν. Από εκεί πέρα λένε για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο. Στο Sky μιλώντας, τα θαλάσσια εθνικά πάρκα Βορείου Αιγαίου και Φέτιεκας.

0: βρίσκονται αντίστοιχα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο εντός των ορίων των τουρκικών περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου είναι συμβατά με τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων εθνικών πάρκων αντανακλά την προτεραιότητα που δίνει η Τουρκία στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις γειτονικές της θάλασσες, όχι μόνο εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στις θαλάσσιες δικαιοδοτικές περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, λέει η Τουρκία ότι έχω δικαίωμα να κηρύξω θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών υδάτων, που στο Αιγαίο είναι στα 6 μοίρια, όπως και στη Μεσόγειο, και αυτό το τονίζει. Επίσης, μίλησαν και για την προστασία του περιβάλλοντος στη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, σε λίγες δηλώσεις στη συνομιλία μας, είπαν και η γαλάζια πατρίδα και αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών, αλλά και το δικαίωμα της Τουρκίας να επεκτείνει τα χωρικά υδάτα. Βεβαίως, υποστηρίζουν ότι θα προστατεύσουν και τα δικαιώματα της ελεύθερης ναυπηπλοείας χωρίς να την παρεμποδίζουν. Αλλά στην πράξη θα το δούμε.
1: Για να χρησιμοποιήσω και την ορολογία, όρους μάλλον, σχετικά με το θέμα, αυτές όλες οι κινήσεις βρίσκονται συνεχώς, είναι εγκλωβισμένη, κάθε κίνηση της Άγκυρας είναι εγκλωβισμένη στα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας και δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και η Αθήνα προετοιμάζεται για άλλα τα ενδεχόμενα, διότι πλέον θεωρείται δεδομένο ότι έχει αναποδογυριστεί η κλεψίδρα, ούτως ώστε αυτή η προκλητική χωροθέτηση να εφαρμοστεί στο πεδίο, όποτε και αν επιλεγεί αυτό να συμβεί από πλευράς της Άγκυρας, Σπύρου. Εκεί σε κάθε περίπτωση θα δοκιμαστούν, αν θέλεις, και οι αντοχές των ήρεμων νερών. Από την άλλη, βέβαια, είναι σαφές ότι για την Αθήνα εκείνη ένας σημαντικός διπλωματικός μαραθώνιος που έχει ως τερματικό σταθμό την επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκεί όπου Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν θα έρθουν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα προηγηθούν και ενδιάμεσοι σταθμοί, δηλαδή όλες οι κινήσεις από διπλωματική πλευρά, τα διαβήματα δηλαδή διαμαρτυρίας, τόσο προς την πλευρά της Τουρκίας, όσο και στον Οργανισμό Ηνωμένων Αθών, εκεί όπου και επίσημα θα καταγραφεί η ελληνική αντίδραση και η αποτύπωση όλων όσων προβλέπει το διεθνές δίκαιο για την χωροθέτηση και εκεί για την κυβέρνηση σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει και ένα ισχυρό αντιεπιχείρημα στην κριτική που της ασκήθηκε όταν χωροθετήθηκαν από ελληνικής πλευράς τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Σου θυμίζω ότι έλεγε το τότε, όπως υπενθύμιζαν κυβερνητικά στελέχη, γιατί δεν προωθείται και πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και πλέον, με το γεγονός ότι δηλαδή εμείς μείναμε, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, εντός των 6 μηνύων, δίνει ένα ισχυρό επιχείρημα απέναντι στην προκλητική ενέργεια.
1: Ποιος είναι αυτός που προκαλεί, ποιος είναι αυτός που έχει σημαία του τον αναθεωρητισμό και δημιουργεί τα προβλήματα, δηλαδή με κάποιο τρόπο εκθέτει κιόλας την άλλη πλευρά. Αυτό που μας είπες είναι ένα θέμα, δηλαδή αν και είναι μακριά ακόμα, έχουμε μια απόσταση αρκετών ημερών για το τι θα γίνει στον ΟΗΕ. Θυμάσαι την προηγούμενη με τα ραντεβού που έγιναν, που δεν έγιναν, που ακυρώθηκαν. Θα έχει και ενδιαφέρον αν προκύψει κάποια συνάντηση, αλλά φαντάζομαι, Γιώργο, και μέχρι τότε υπάρχει στο τραπέζι, στα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση για τις επόμενες κινήσεις της Ελλάδας, θέλω να πω, υπάρχει και το ενδεχόμενο η Άγκυρα να κλιμακώσει και με αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το έχει προαναγγείλει άλλωστε.
2: Ναι, όπως είχε προαναγγείλει και μου υπενθύμιζε χαρακτηριστικά αρμόδια κυβερνητική πηγή και τη συγκεκριμένη, ενέργεια.
1: Έχεις δίκιο. Από τότε που είχαμε κηρύξει εμείς.
2: Από 6. Ναι. Λίγες εβδομάδες μετά τη δική μας ανακήρυξη, και προαναγγείλει η τουρκική διπλωματία τη χωροθέτηση των δικών της εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Δεν ήταν ευνηδιασμός, αλλά από την άλλη, Σπύρο, είναι σαφές ότι για την Αθήνα αποτελεί μια φρικτή έκπληξη η επιλογή της Τουρκίας να περάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα περιβάλλον έντασης, ελεγχόμενης μεν, έντασης δε.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν, και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Μίλησε στον Sky.
3: Η Τουρκία συνειδητοποιεί ότι τα ήρεμα νερά είναι κάτι το οποίο της κοστίζει, δηλαδή χάνει συνεχώς από αυτή την κατάσταση. Γιατί θεωρεί ότι όλα αυτά τα 3 χρόνια που περάσανε δεν άσκησε την πίεση που συνήθιζε να ασκεί στην Ελλάδα, στο Αιγαίο και αλλού, και τώρα επανέρχεται στο παρελθόν, σε αυτό που ξέραμε από πριν. Είναι μια νέα κατάσταση, η οποία κατά την άποψή μου δεν πρέπει να ευνηδιάζει κανέναν.
1: Να προσθέσω δύο ειδήσεις σε αυτό το τοπίο. Πρώτον, Ερντογάν μίλησε με Τραμπ για ακόμη μια φορά. Είχαν συνομιλία, τηλεφωνική συνομιλία. Όπως λέει η τουρκική προεδρία, προσέξτε όσα σας λέω τώρα, είναι ισχυρισμοί της Τουρκίας, της τουρκικής προεδρίας. Μίλησαν για την ένταση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η Τουρκία θέλει να παίξει ένα ρόλο εκεί, να πέσουν οι τόνοι. Ο Ερντογάν μίλησε στον Τραμπ για την συμφωνία της Μέκας, την αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, και μίλησαν και για τη Γάζα, για το τι πρέπει να γίνει στη Γάζα. Αυτά είναι τα τρία θέματα που λέει ο Ερντογάν, η τουρκική προεδρία, ότι μίλησαν για τον Τραμπ. Η δεύτερη είδηση έρχεται από την Κύπρο. Υπάρχει δημοσίευμα στο Φιλελεύθερο της Κύπρου που αναφέρει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ότι υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο και διαβουλεύσεις μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκο Χριστοδουλίδη και του Μακρόν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ειδικά μετά την είσοδο του γαλλικού κολοσσιού της Μεριδιάν σε αυτό το έργο. Ότι βρίσκονται σε επαφή οι τρεις ηγέτες για το πώς θα προχωρήσει το έργο. Και αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Για να προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα με τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή? Να έχεις υπόψη ότι στο μέσο του ρεπορτάζ σου μπορεί να σε διακόψω για τη Μέση Ανατολή, να έρθουμε στο ταμπλό των δικών μας βενζινάδικων. Γιατί μάλιστα, νομίζω ότι όλα αυτά μας επηρεάζουν. Βλέπω και τις διεθνείς τιμές που έχουν φτάσει στα 90 δολάρια πια. Το Brent έχει φτάσει στα 90. Γίναμε και εμείς ειδικοί. Παρακολουθούμε την τιμή και μαντεύουμε πώς θα το δούμε και στο ταμπλό τη βενζίνη.
4: Ναι, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Αν δεν χρειαζόμασταν άλλη απόδειξη, είναι ο συναγερμός που σήμανε λίγο πριν τις 4 το πρωί σήμερα στο στενό του Ορμούς, όταν ο υπεύθυνος ασφαλείας μιας πλοιοκτήτριας εταιρείας διεμήνησε στη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ότι ένα πλοίο της εταιρείας χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ επιχειρούσε να εξέλθει από το Ορμούς περνώντας από το νότιο διάδρομο, κοντά δηλαδή στις ακτές του Ομάν. Από το πλήγμα με τον πύραυλο αυτό προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος, ενώ οι υπόλοιποι ναυτικοί έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το ναυτικό αυτό θερμό επεισόδιο.
1: Δεν ξέρω αν και αυτό, μαζί με άλλα πράγματα και γεγονότα που βλέπει η αγορά να διαμορφώνονται εκεί στην περιοχή, έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή, βλέπω στο ταμπλό, το Brent στα 91 ευρώ. Και όπως αναφέρει το CNN, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο που μπήκαμε. Θέλεις να κάνουμε εδώ τη στάση μια, μας, πας. Να πάμε στη Μέρη Τούμπα που μίλησε με ανθρώπους της αγοράς. Γεια σου, Μέρη.
5: Καλό μεσημέρι. Εγώ μίλησα με ανθρώπους της αγοράς, ναι, όπως είπατε, και μας λένε ότι αρχίζουν λίγο πάλι να είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Καθώς την Παρασκευή οι τιμές έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι τύπου Brent, σήμερα όμως ξεκίνησαν από τα 88,5. Και αυτή τη στιγμή, πριν λίγο βασικά, βρισκόντουσαν στα 90,5 και γενικότερα, ναι, υπάρχει μια ανωδική πορεία. Αυτό που καταλαβαίνουμε λένε πως είναι ανησυχητικό. Μάλλον, δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε μια νέα αύξηση στις αντλίες. Και βέβαια αυτοί που πληρώνουν πιο ακριβά τη βενζίνη, όπως και το πετρέλαιο κίνησης, είναι στην νησιωτική χώρα, στην ηπειρωτική χώρα, μακριά δηλαδή από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Όποιος έφυγε και πήγε σε νησί, το 2-10, μη σου πω και 2-20.
5: 2-20 με 2-30 εμένα μου είπαν.
1: Α, 2-30 κιόλας.
5: Ναι, ναι, και εγώ έχω βρει και κάποιες τιμές. Να σου πω, ας πούμε, στο νομό της Κυκλάδες είναι 2-25 αυτή τη στιγμή στις περισσότερες περιοχές η μέση τιμή. Στη Λέσβο επίσης είναι 2,090. Στη Χίο είναι 2, εντάξει, είναι πιο χαμηλά εκεί. Και στο Ιόνιο όμως και στην Κέρκυρα είναι ψηλά. Είναι 2,047. Στη Λευκάδα είναι 2,101. Έχει αυξηθεί πολύ. Γενικότερα όμως η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,99. Ναι. Βέβαια έχουμε και αυτή τη διαφορά των 10 λεπτών, ναι, που έχει δοθεί το κράτος.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Ήταν να ακούσουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Υγρών Καυσίμων στην Αττική. Μιλήσει στην ΕΡΤ.
6: Οι τιμές στην Ελλάδα θα παραμείνουν περίπου στα 2 ευρώ και για την κερμιζίνη αμμόλυβδη για το πετρέλαιο κίνησης. Αν και οι περισσότεροι νόμοι της χώρας έχουν περάσει το όριο του 2 ευρώ, κορύφωση στις ισιωτικές περιοχές όπου εκεί η τιμή ξεπερνάει και τα 2 ευρώ και 10 λεπτά τον λίτρο. Όμως φαίνεται ότι σε αυτά τα επίπεδα, κυρίως μεγάλες αστικές πόλεις, δηλαδή γύρω στα 2 ευρώ, θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα τέλους Αυγούστου.
1: Όπως κατάλαβες Γιώργο, μια πάμε στο πεδίο.
4: Με την επιδότηση. 2 ευρώ.
1: Ναι, με την επιδότηση, βεβαίως. Οπότε μια πάμε.
7: Εργείς 91,8 στα FM.
1: Κόμμα του νοικοκυριού και μετά επιστρέφουμε πάλι στη Μέση Ανατολή.
4: Επιστρέφουμε στη Μέση Ανατολή, όπου οι μεγάλοι παίκτες, οι πρωταγωνιστές εμφανίζονται ανυποχώρητοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν πέραν των 60 ημερών που εξέπνευσε χθες. Είπε ο πρόεδρος στο Οβάλο Γραφείο, ο πρόεδρος Τραμπ, εξηγώντας ότι οι Ιρανοί θέλουν, λέει, μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρώ εγώ ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη. Με τέτοιες δηλώσεις, όπως καταλαβαίνεις, οι αγορές πυροδοτούνται. Επίσης, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν το στενό του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά και το Ιράν είναι στο μαύρο χάλι και ο στρατός τους εντελώς νικημένος. Κάτι όμως που δεν αποδεικνύεται, δεν φαίνεται από τα γεγονότα. Για τη ροή του πετρελαίου από τα στενά, ο πρόεδρος είπε ότι βγάζουμε και ίσως αυτό να σταματήσει ή ίσως να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα. Ήξεις αφήξεις δηλαδή, βγάζουμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα, αυτό μπορεί να αυξηθεί αλλά μπορεί και να σταματήσει. Απέναντι στο Ομάν που το είχε απειλήσει ότι θα το βομβαρδίσει, είπε ότι δεν νομίζω ότι φέρονται αυτοί πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε, θα τους κουλαντρήσουμε κατά το λαϊκός λεγόμενο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά είναι που υποτίθεται ότι εξαπολύει απειλές και τέτοια. Πριν από περίπου μια μισή ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο κ. Καλιμπά, δήλωσε πως το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της Τεχεράνης. Επίσης, αυτά που ορίζονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας της Ισλαμαμπάτ πρέπει να εφαρμοστούν όλα. Εννοεί ο Καλιμπάφ να αρχίσουν να πληρώνονται πολεμικές επανορθώσεις στο Ιράν, να αποδεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία, κάτι που αποκλείεται να γίνει με αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι υπονομεύει ενεργά τη διπλωματία και την προοπτική επίτευξη συμφωνίας για λήξη του πολέμου. Και φυσικά όλες οι πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες είναι ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε αυτές τις 60 μέρες για να αυξήσει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων, ντρόουν.
1: Αυτό που υποστηρίζουν και οι Ισραηλοί, ότι σε αυτές τις ανάπαυλες βρίσκει την ευκαιρία το Ιράν να επανεξοπλίζεται και να αυξάνει το οπλοστάσιο του για τον δεύτερο γύρο, για τον επόμενο γύρο.
4: Κάτι πρέπει να γίνει, δεν το λέω για ως καταναλωτές, Ευρωπαίοι καταναλωτές καυσίμων, γιατί η Ευρώπη είναι μια περιοχή που δεν παράγει πολύ καύσιμο εκτός από τη Νορβηγία, τη Βρετανία, τη Φιλανδία, ίσως και τη Γαλλία με τα πυρηνικά της. Αλλά θέλω να πω, ως καταναλωτές ενέργειας κάτι πρέπει να γίνει, αλλά και ως πολιτικά, ως πρόεδρος Τραμπ κάτι πρέπει να κάνει, καθώς βλέπω εδώ σε μια δημοσκόπηση του Ipsos και Reuters ότι η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει στο 33%, είναι το χαμηλότερο επίπεδο σε δεύτερη θητεία προέδρου.
1: Και αυτό εν ώψη
4: ενδιάμεσων εκλογών.
1: Είναι ζόρι για τον πρόεδρο.
4: Φοβάμαι, μήπως, γιατί καμιά φορά γίνεται μια φυγή προς τα εμπρός και αυτή η φυγή προς τα εμπρός συνοδεύεται και με επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν. Σε μια άλλου είδους επιχείρηση θα πάμε τώρα με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί η ΑΔΕ είναι η αλήθεια πως μέσα από σύγχρονα πια εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα διάφορες κινήσεις προκειμένου να διασταυρώνει στοιχεία, έχει εντοπίσει ένα μεγάλο κομμάτι της φοροδιαφυγής, πράγμα μάλιστα που έχει οδηγήσει κατά τη γνώμη μου έχει βοηθήσει στο να διαμορφωθεί και ένα πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο θα ανακοινωθεί και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, κάνει και επιχειρήσεις στο πεδίο. Δεν είναι μόνο από μια οθόνη, πηγαίνει και στο πεδίο. Αλλά δεν πηγαίνει όπως παλιότερα η εφοριακή με την καμπαρτίνα, πηγαίνει με το μαγιό. Πηγαίνουν με το μαγιό, οι πάλι της ΑΔΕ, παίρνουν το σκάφος τους να κάνουν μια κρουαζιέρα και αλίμονο σε όποιον δεν τους κόψει εισιτήριο. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
4: Θα ξεκινήσω και με τον εφάνταστο τίτλο της επιχείρησης, μιας και όλα είπες εσύ, αυτά που είπες εσύ. Λέγεται «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 αυτή».
1: «Κρουαζιέρα θα σε πάω η επιχείρηση, γιατί σε υποπτεύομαι και σε τσιμπάω».
4: Έτσι, και έρχομαι με το μαγιό μου και σε έλεγχο, ακριβώς όπως το λες. Ανεβήκαν λοιπόν οι ελεγκτές στο λιμάνι της Βρυχάδας, έφτασαν και ανέβηκαν σε τουριστικά σκάφη που δένουν εκεί στην Σαντορίνη, έλεγξαν 26 σκάφη τα οποία ήταν εκεί και από τα 26 στα 12 διαπιστώθηκαν τουριστικές παραβάσεις. Είναι σχεδόν τα μισά, είναι το 46%. Mm-hmm. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, μία επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων, ίσπραξη με μετρητά ποσών άνω των 500 ευρώ, κάτι που απαγορεύεται, πρέπει πάντα πάνω από τα 500 ευρώ να υπάρχει ηλεκτρονική συναλλαγή, εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή από τον προβλεπόμενο, άρα αντί για 24 κόβουν 13, άρα αποδίδουν λιγότερο στο κράτος. Τα ποσά μπορεί τελικά να μην εντυπωσιάζουν, διότι η συνολική αξία των παραβάσεων ήταν 92.000 ευρώ. Επιβλήθηκαν όμως πρόστιμα σχεδόν στα μισά, 43.000 ευρώ. Και βέβαια, όταν η ΑΔΕ ασχολείται με κάποιον, μετά συνεχίζει τον έλεγχο και δεν βαθύτερα βάζει, και δηλαδή, παλαιότερα.
1: Δεν σου βάζει δηλαδή ένα πρόστιμο και τελειώνεις.
4: Όχι.
1: Σου λέει, πάμε τώρα να δούμε και τι έκανες πέρυσι και πρόπερσι και πριν από 3 χρόνια.
4: Και όλα αυτά ακριβώς όπως είπες και εσύ στην αρχή, αφού έχουν γίνει έλεγχη και έχει γίνει και προετοιμασία και με τεχνητή νοημοσύνη και με τους σχετικούς αλγόριθμους οι οποίοι και δεν ξέρω, βλέπουν και επανέρχονται.
1: Και δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, εσείς ο ειδικός, αλλά αυτό που είπα από σωστέκι, ότι ένα μεγάλο κομμάτι παροχών που θα δοθούν, που δίνονται, προέρχεται μέσα από την αντιμετώπιση αυτής της πληγής, φοροδιαφυγής.
4: Όπως και να έχει, είναι προφανές ότι το καλύτερο ή το σημαντικότερο έσοδο του κράτους είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Το ότι δεν αποδίδεται φόρος προστιθέμενης αξίας ήταν μία από τις παραβάσεις που ανέφερα, είναι σημαντική. Έχει να κάνει πολύ για την Ελλάδα και για το κράτος το γεγονός ότι το κενό ΦΠΑ, η χώρα μας έχει πέσει κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, άρα έχουμε χαμηλότερο, έχουμε χαμηλώσει έντονα τα χρήματα που χάνονται από αυτό και σύμφωνα με την οικονομική λογική, οποιοδήποτε χρήμα τέτοιο έρχεται στα δημόσια ταμεία δίνει έναν χώρο προκειμένου αυτός ο χώρος να επιστρέψει και να επιστρέψει σε εκείνους οι οποίοι τον έχουν. Να θυμίσω, ας πούμε, μιας και λέμε και για τέτοια δημοσιονομική εικόνα, ότι η πρόωρη αποπληρωμή δανείων η οποία ανακοινώθηκε χθες, θα φέρει, υπολογίζεται ότι θα φέρει συνολικά στα επόμενα 7 χρόνια περί τα 2,52 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά τα 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα διαχειριστούν, θα τα διαχειριστεί η κυβέρνηση όπως θέλει, προκειμένου να καλύψει κάποιες ανάγκες. Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και να συμπληρώσει το πακέτο που θα ανακοινωθεί.
1: Για να ολοκληρώσω, ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, για να ολοκληρώσω, να το πιάσω μάλλον που το άφησε ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Υπάρχει σήμερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη μείωση του χρέους. Λέει ότι είναι εθνική επιτυχία η μείωσή του. Είναι από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Εξηγεί σε αυτή την ανάρτηση τι σημαίνει η ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 26 και ότι έως το 2031 το δημόσιο χρέος θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 110%. Ασύλληπτο ποσοστό με βάση αυτά που γνωρίσαμε και την περίοδο την προηγούμενη. Πάμε τώρα στον Χάρη Λεοντάκη, γιατί θα μας βοηθήσει ο Χάρης στο εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στην Κρήτη και όχι μόνο στην Κρήτη, σε πολλές περιοχές είναι η αλήθεια, τώρα το καλοκαίρι, με κατανάλωση αλκοόλ από νέους, εννοώ ανηλίκους. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Θέλω να ομολογήσω ότι και εγώ δεν θυμάμαι τόσα πολλά περιστατικά που ήταν στο νησί μαζεμένα. Γιατί είχαμε περιστατικά στη Σιτία πριν από 3 μέρες, τα Χανιά πριν από 2 μέρες, εχθές το Ρέτινο.
1: Τι έγινε, σε πανηγύρια, Χάρη, πώς.
8: Είναι σε πανηγύρια και είναι σε πανηγύρια. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια τα πανηγύρια κατακλείζονται από νέους ανθρώπους, κατακλείζονται από παρέες. Ναι. Νεαρό.
1: Εντάξει, αυτό οπότε είναι ωραίο, ξέρεις, η συμμετοχή, η παράδοση, όλα αυτά.
8: Η συμμετοχή, η παράδοση, το να συμμετέχουν σε όλο αυτό, αλλά συμμετέχουν και ανήλικοι. Και πολλές φορές το αλκοόλ δεν μπορεί να περιοριστεί εύκολα. Είχαμε τα περιστατικά που ανέφερα πριν, σύλληψεις προφανώς των γονέων και κυδεμόνων για έκθεση ανελήπτωση.
1: Όταν λες περιστατικά με τα παιδιά, δηλαδή να χρειάζονται ακόμα και νοσηλεία, καταλήγουν και στο νοσοκομείο.
8: Ναι. Μεταφέρθηκαν όλα τα περιστατικά. Δηλαδή 2 στη Σιτία την Κυριακή, 1-2 στα Χανιά, 1 στο Ρέθινο. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και προφανώς αποχώρησαν. Ευτυχώς δεν κινδύνευσε η ζωή κάποιου, αλλά από εκεί και πέρα, μόλις φτάνουν ανήλικα στο νοσοκομείο, ειδοποιείται αμέσως η αστυνομία και γίνονται τα προβλεπόμενα, δηλαδή η σύλληψη ανηλίκου, ή είχαμε και σύλληψη διοργανωτή, Προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου, που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης του Γλεντιού.
1: Μάλιστα. Εκεί με τον, και με τον 35χρονο που έχει κατηγορεί, τώρα σε πάω σε άλλο θέμα βέβαια, που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Ρέθινο.
8: Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα.
1: Έχει πάει στον ανακριτή.
8: Βέβαια. Είναι εμπρισμός με ενδεχόμενο δόλο, είναι κακούργημα. Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα. Τι έγινε την Παρασκευή το απόγευμα? Είχε νοικιάσει μια φίλα μαζί με την παρέα του. Άναψαν να κάνουν μπάρμπεκιου, ενώ είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη
1: από
8: της
1: βίλας. Από πού να το πιάσεις τώρα, εντάξει.
8: Είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη της βίλας. Τους είχε πει δηλαδή μην...
1: Ό,τι δεν απαγορεύεται.
8: Γιατί έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους.
1: Και τον άκουσαν από ό,τι κατάλαβα.
8: Δεν τον άκουσαν, ευτυχώς, γιατί η φωτιά μπήκε 7 η ώρα το απόγευμα, 7 και 4 το απόγευμα. Κατάφεραν τα...
1: Μπόρεσαν και πέταξαν για ένα 2 ώρο και τη μάζεψαν λιγάκι.
8: Έτσι ακριβώς. Τα ελικόπτερα κατάφεραν και βοήθησαν σημαντικά ώστε να οριοθετηθεί πριν πέσει το σκοτάδι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, να είσαι καλά.
8: Καλή συνέχεια.
1: Αμέσως τώρα διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Απειλές της Μόσχας προς το Λονδίνο για τα βρετανικά drones στο Κίεβο. Ανεβάζει τόνους η Ρώμη κατά του Βερολίνου για το μεταναστευτικό. Περιμένω τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για τα F-35, λέει ο Ταγί Περντογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Η Μόσχα εκτόξευσε απειλές κατά της Βρετανίας, κατηγορώντας την ότι προμηθεύει το Κίεβο με drones τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον και εκτός ουκρανικού εδάφους για αμυντικούς σκοπούς. Εχμηρή απάντηση από το Λονδίνο την ημέρα που η Ουκρανία προχώρησε σε ένα μπαράζ επιθέσεων με περίπου πάνω από 600 drones εναντίον της Ρωσίας. Συνεχίζονται οι επιθέσεις της κυβέρνησης της Ρώμης εναντίον εκείνης του Βερολίνου για το θέμα της μετανάστευσης, με αιχμή βεβαίως τις επιστροφές. Η Τζόρτζια Μελόνι αρνείται να δεχτεί επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία, με το επιχείρημα ότι οι περισσότεροι έφτασαν στην Ιταλία, δηλαδή στην Ευρώπη, με την βοήθεια γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Περιμένω από τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για τα F-35, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία που ανακοίνωσε ότι είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σύμφωνα με την τουρκική προέδρια, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και μία σειρά θεμάτων που αφορούν την αστάθεια στην περιοχή από τη Γάζα και το Λίβανο μέχρι τη Συρία και τα στενά του Ορμούζου.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι έχεις?
11: Κύπελλο Ελλάδος σε εξέλιξη.
12: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
13: Το φέρι μη έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να'ναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα. Να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου. Και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου. Δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ απ' τη σκηνή του κόσμου, να

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

γράμματα, γράμματα, μηνύματα κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Μαΐου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα Βιωτίας. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 6 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση έξω από τον βαπτιστή Κιλκής κοντά στο χωριό Κυριακέικα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα του νεόνυμφου ζευγαριού από τη Βρετανία που είχε μισθώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σύφνο. Ο 31 ετών άνδρας εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στην Blackstone, μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων. Ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου ήταν απόστρατος της αεροπορίας στρατού. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών προκειμένου να διαλευκαθούν τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206. Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan Dignity, καθώς ο πρώτος μηχανικός του πληρώματος έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστη ταυτότητα βλήμα κατά τη διέλευσή του από το στενό του Ορμούς χθες. Το πλοίο, υπό σημαία Λιβερίας, υπέστη πλήγμα στην περιοχή του Μηχανοστασίου. Από την επίθεση τραυματίστηκε θανάσιμο ο πρώτος μηχανικός. Η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Πλοίων Ξηρού Φορτίου Intercargo εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του ναυτικού και απίφθινε συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του. Παράλληλα εξέφρασε την αγωνία της για την κατάσταση των υπόλοιπων μελών του πληρώματος και την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνσή τους. Καταδίκασε σήμερα το Συριακό Υπουργείο Εξωτερικών την Ισραηλινή επίθεση το πρωί εναντίον αεροπορικής στρατιωτικής βάσης στη βορειοδυτική Συρία, την οποία χαρακτήρισε αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υιοθετήσουν αυστηρή στάση εναντίον των επανειλημμένων παραβιάσεων της Συριακής κυριαρχίας από το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός ειδικός προεδρικός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ δήλωσε ότι τα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη βάση Αμπού Αλντουχούρ ήταν αχρίαστη κλιμάκωση η οποία δεν προάγει την περιφερειακή σταθερότητα. Το Ισραήλ δεν έχει κάνει ακόμα κάποιο σχόλιο. Με ορίζοντα το 2031 το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110% καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, υπογραμμίζοντας ότι η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί την εκπλήρωση ενός βασικού κυβερνητικού στόχου, μάλιστα νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Νίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου, η οποία παράλληλα ζήτησε την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας έως τις 24 Αυγούστου. Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει στην επιστολή της ότι τόσο η Νίνα Κασιμάτη όσο και η Όλγα Γεροβασίλη έχουν επιλέξει να μην είναι ενεργά μέλη του κόμματος. Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, επιχείρηση για την απελευθέρωση της παραλίας έστεισε νωρίς το πρωί ο Δήμος. Απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου την Κυριακή. Πρόκειται για 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει σύμφωνα με πληροφορίες από τις 28 Μαΐου. Σε βάρος της θα σχηματιστεί δικογραφία. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη, στη Ριτσόνα. Ήταν από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς της χώρας, με έντονο στίγμα στον ακαδημαϊκό και πολιτικό χώρο. Συλληπιτήρια μηνύματα από το Πασόκ και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Με 2 αγώνες συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλου Ελλάδας Superbet. Στις 7 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πύργο και στις 9 ο Ελευαδιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Άκτορ. Τη συγκεκριμένη αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά αιθρός καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αιθρός καιρός, με τη θερμοκρασία επίσης να φτάνει στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά αιθρός καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως το Νότιο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθρους με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα υπηρετικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέον βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, λίγο ακόμα όμως θα ανέβει το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

καλησπέρα ακόμα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας σε αυτή την τρίτη ώρα που περνάμε μαζί. Αυτό το απόγευμα της 3ης 18 Αυγούστου έχει πάει εσείως 5 και 10 πρώτα λεπτά και ευτυχώς έχω καλή παρέα εδώ στο στούντιο. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι μας βοηθά πάντα και πολύ με τα τραγούδια που επιλέγει και η Ρούλα Βρετάκου επίσης συμπληρώνει αυτό το καρέ απαντώντας στα τηλεφωνήματά σας 210-4800-170-174 για τα σχόλιά σας. Μπαίνετε στο www.skyradio.gr, τα διαβάζω όλα, σας ευχαριστώ πολύ. Καμιά φορά δεν κάνουμε αναφορά, συνήθως το αποφεύγουμε, ξέρετε, είναι η αντίληψη που έχει κανείς για τον χρόνο και τον ραδιοφωνικό χρόνο, ο οποίος συνήθως δεν είναι αρκετός, με εξαίρεση αυτές τις ημέρες του Αυγούστου που μας δίνουν το πλεονέκτημα να ακούσουμε λίγη μουσική παραπάνω, να καταπιαστούμε με θέματα που μας αρέσουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά τα καταπίνει αυτό που λέμε επικαιρότητα με τους όρους που έχουμε συμφωνήσει να την ορίζουμε τα τελευταία χρόνια. Εμείς και εσείς, αυτή η κοινή συμφωνία.

0: Λοιπόν, και επ' αυτού θα μείνω σε ένα κείμενο που διαβάζω σήμερα. Ο Γιώργος Μαζιάς το υπογράφει στα νέα για την βιομηχανία της τουριστικής ψευδαίσθησης. Πώς δεν έχουμε σε αυτό το περίφημο κουβά, αυτό το bucket list, ένα όνειρο να πάμε, ας πούμε, σε ένα μέρος να γνωρίσουμε τους Βίκινγκς της Μινεσότα ή να δούμε ένα σύγχρονο μεσονικό κάστρο ή δεν ξέρω κι εγώ κάτι πιο εύκολο, πιο γειτονικό, να επισκεφτούμε το μπαλκόνι της Ιουλιέτας στη Βερόνα. Κάποιοι τα έχετε κάνει όλα αυτά, έχετε βάλει τίκ στο κουτάκι. Το ζήτημα είναι πως όλη αυτή η βιομηχανία που τροφοδοτεί τον τουρισμό βασίζεται πάνω σε μία ψευδαίσθηση. Ο Γιώργος Μαζιάς λοιπόν σήμερα στα νέα έχει σταχυολογήσει κάποια τέτοια διάσημα αξιοθέατα που στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό που νομίζουν οι επισκέπτες. Από το λαβύρινθο της Κνωσού, να ξεκινήσουμε εδώ από τα δικά μας, το μπαλκόνι της Ιουλιέτας στη Βερόνα που σας ανέφερα, μέχρι το κάστρο του Δράκουλα στα Καρπάθια. Υπάρχουν, λέει, ταξίδια που γίνονται για να ανακαλύψουμε τον κόσμο και άλλα για να συναντήσουμε τον κόσμο που έχουμε ήδη πλάσει μέσα μας. Ο ταξιδιώτης, ας πούμε, φτάνει στην Κνωσό αναζητώντας το Μήνο, το Μηνόταυρο, στη Βερόνα το να δει την Ιουλιέτα, στην Τρανσιλβανία, με συγχωρείτε, προσδοκά να συναντηθεί έτσι με το πνεύμα του Δράκουλα. Ελάχιστη σημασία έχει αν οι μορφές αυτές πράγματι έζησαν στα συγκεκριμένα μέρη, γιατί η επιθυμία, αυτό που έχουμε πλάσει μέσα μας, προηγείται έναντι της ιστορικής αλήθειας. Και αυτό, αυτή τη διαπίστωση πρώτη την έκανε η τουριστική βιομηχανία, που ξέρει πολύ καλά πώς να μετατρέπει αυτή την επιθυμία σε ένα εισιτήριο. Λοιπόν, αυτά έτσι είναι η διεισαγωγή και να καλωσορίσω τώρα τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, ερευνητή στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, για να συζητήσουμε για αρχή για τα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω πώς το περιμένανε, πώς μέσα στο κατακαλό καιρό οι Τούρκοι θα μας δημιουργούσαν θέματα με αυτή την διπλή πρόκληση και τα πάρκα, μια προσπάθεια να γκριζάρουν για ακόμα μια φορά περιοχές στο Αιγαίο. Γεια σας, κύριε Τζογόπουλε, καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ερωτήσω αν συμφωνείτε κι εσείς με αυτή την ανάγνωση που γίνεται, πως εδώ η Τουρκία, παρότι στην πραγματικότητα εκείνη χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή, αυτή τη διπλή πρόκληση ως απάντηση στην αντίστοιχη δική μας, έχει ήδη δρομολογήσει και την επόμενη μέρα και το κάνει αυτό για να κερδίσει κάτι αμέσως μετά.
1: Ναι, σωστά το λέτε. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η Τουρκία προσπαθεί να γκριζάρει για ακόμα μία φορά θαλάσσιες ζώνες και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες διεκδικεί. Και έχουμε δει και ιστορικά ότι με διάφορους τρόπους προσπαθεί να πετύχει αυτό το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της, η οποία δεν αλλάζει. Τώρα, νομίζω ότι η χρονική στιγμή έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή γιατί επέλεξε τώρα να το κάνει, κάτι το οποίο γνωρίζαμε, εν πάση περιπτώσει, θα το κάνει κάποια στιγμή. Νομίζω σχετίζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το κλαμπινγκ με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Περίπτωση να κάνει πίσω η Τουρκία, δηλαδή θέλω να πω πόσο αποφασισμένος, παρότι ενισχυμένος όπως λέτε, είναι ο Ερντογάν λόγω των εξελίξεων, των περιφερειακών εξελίξεων, πόσο αποφασισμένος είναι να τηρήσει αυτή την αμοιβαία υπόσχεση περί ηρεμών νερών. Όχι και πολύ, εκ της πράγμας φαίνεται.
1: Σωστά. Δεν νομίζω ότι θα κάνει πίσω η Τουρκία, όπως δεν έκανε και στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θεωρητικά, να πούμε ότι τα θαλάσσια πάρκα πρέπει να οδηγούν σε συνεργασία των κρατών για την προστασία της βιοποικιλότητας. Αυτή είναι η σημασία ενός θαλάσσιου πάρκου.
0: Αυτό είναι ο Μανδύας εν προκειμένου, το ότι κοπτόμεθα για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Σωστά. Και η άλλη πλευρά το αξιοποιεί, το εκμεταλλεύεται πιο σωστά, ως μια ευκαιρία έτσι ώστε να δείξει ακριβώς τις διαθέσεις της και για το Αιγαίο και για την Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε, εκκρεμεί ενδεχομένως το φθινόπωρο και η συζήτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει, αλλά προφανώς η ένδειξη με τα θαλάσσια πάρκα κάθε άλλο παρά είναι θετική για το μέλλον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νόμο με τη γαλάζια πατρίδα.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι η γαλάζια πατρίδα έφτασε ένα βήμα πριν και δεν προχώρησε. Τώρα μπορεί να το δούμε να φτάνει μέχρι το τέλος, δηλαδή να γίνεται νόμος.
1: Θεωρώ ότι
0: και αυτό να είναι το προήμιο απλώς.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η Τουρκία έχει δείξει ότι προχωράει στα αυτά τα οποία θέλει στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς, γιατί ναι, μεν το διεθνές δίκαιο είναι στο πλευρό της Ελλάδας, σαφέστατα, γιατί ακόμα και για τα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία, που δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, θα έπρεπε να έρθει σε μια συμφωνία, σε μια συνεννόηση, εν πάση περιπτώσει, με το άλλο κράτος με το οποίο συνορεύει, δηλαδή με την Ελλάδα, έτσι ώστε να πάμε σε μια οριοθέτηση. Δεν το έκανε. Άρα αυτό, ακόμα και η Τουρκία που δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, συνιστά παραβίαση του εθνικού δικαίου.
0: Ναι. Άρα τι πρέπει να γίνει, με δεδομένο ότι είναι και λεπτές ισορροπίες, δηλαδή δεν μπορούμε, παρά τα όσα λέγονται, και είναι εύκολο κανείς να τα λέει έτσι σε επίπεδο ρητορικό, αλλά στην πράξη και τι να γίνει, εμείς που πρέπει να ποντάρουμε, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς γραμμή πλεύσης σε επίπεδο πάλι ρητορικό, πρέπει να στραφούμε στην Ευρώπη, γιατί εντάξει, ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος είναι και ευρωπαϊκός θαλάσσιος χώρος.
1: Σωστά, και γι' αυτό άλλωστε και η Ελλάδα έχει προχωρήσει προηγουμένως και στη χάραξη των δικών της θαλασσίων πάρκων, διότι αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση. Δεν το κάνει μόνο η Ελλάδα, το κάνουν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρεαλιστικά όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αν γίνει μια κρίση, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι όχι ιδιαίτερα αυστηρή ενάντια της Τουρκίας, για να μπορώ να το πω κάπως διπλωματικά, ενδεχομένως να γίνει κάποια θεωρητική συζήτηση για κυρώσεις, αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι τέτοιου είδους κυρώσεις δεν μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Νομίζω ότι το πρόβλημα λύνεται σε επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό και νομίζω η κρίση δεν ευνοεί ούτε την Ελλάδα ούτε την Τουρκία. Και από τη στιγμή που μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση σε επίπεδο ηγετών όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι στο οποίο ελπίζουμε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και η Ελλάδα έχει τα δικά της κυριαρχικά δικαιώματα, γι' αυτό και προχώρησε πρόσφατα και στη δική της χάραξη των πάρκων.
0: Μάλιστα. Άρα, πότε πιστεύετε ότι θα δούμε έτσι το πραγματικό πρώτο crash test αυτής της ιστορίας που μόνο πολύ καλοκαιριάτικα, όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε σοβαρά για την πόντιση του καλωδίου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ? Προφανώς ό,τι κάνει το κάνει και κοιτώντας στο μέλλον, δημιουργώντας δεδικασμένα, όπως ξέρει να το κάνει η Τουρκία αυτό, μας το έχει αποδείξει. Το κάνει βέβαια και για να μπλοκάρει πράγματα που γίνονται τώρα, είναι προγραμματισμένα στο άμεσο μέλλον.
1: Σωστά το λέτε για το καλώδιο και η διαφορά για το καλώδιο σε σχέση με την προηγούμενη κρίση πριν από κάποιους μήνες είναι η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας και ενδεχομένως η συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ενδιαφέρεται περισσότερο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν να συνδεθεί και αυτό με την Κύπρο. Αυτά τα ξέρει η Τουρκία πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και προχώρησε και τη χάραξη των πάρκων, έτσι ώστε να δοκιμάσει τις ελληνικές αντοχές. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι να δούμε αν θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτά τα δύο είναι που θα κρίνουν αν και κατά πόσο θα πάμε σε μια κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χωρίς να σημαίνει ότι η χάραξη από μόνη της θαλάσσιων πάρκων είναι κάτι το οποίο δεν συνιστά κρίση.
0: Σωστά. Και καλό είναι να το λέμε και να εξηγούμε πως ένας από τους λόγους που το θέμα είναι σημαντικό, από μόνος του βέβαια, από μόνο τους όλα τα επιχειρήματα που αναπτύξατε είναι ικανά να το χαρακτηρίσουν ως τέτοιο, αλλά και πολιτικά, να πάμε και ένα βήμα παρακάτω, είχαμε την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά χθες, οξύτατη, γενικότερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους. Και αυτή η σεζόν που θα ξεκινήσει είναι μια προεκλογική σεζόν. Φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πρόωρες εκλογές. Θα έχουμε όμως εκλογές 9 μήνες από τώρα. Και τα εθνικά ζητήματα παίζουν πάντα το δικό τους ξεχωριστό βαρύνοντα ρόλο.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Και το ίδιο ισχύει για την άλλη πλευρά, προφανώς, η οποία έχει και τα δικά της προβλήματα στο εσωτερικό. Είναι γνωστή η εσωτερική πολιτική του το Προέδρου Ερντογάν, οπότε και αυτός όταν αλλάζει την ατζέντα και δίνει έμφαση στα εξωτερικά, όχι μόνο στα ελληνοτουρκικά και σε άλλα θέματα, όπως είναι η σχέση της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή η πρόσφατη συμφωνία που υπεγράφει στη Μέση Ανατολή, και ο ίδιος προσπαθεί να αλλάζει την ατζέντα. Η οικονομία στην Τουρκία και η αντίδραση που υπάρχει από ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας για τις πολιτικές του Προέδρου Ερντογάν είναι θέματα από τα οποία ο ίδιος προσπαθεί να ξεφύγει.
0: Ο μόνος που δεν πτωείται μπροστά στη θέα μιας κάλπης, όσο κοντινή ή μακρινή είναι αυτή, είναι ο Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μαζεύεται, θέλω να πω, πλησιάζουν και αυτές οι εκλογές. Το Μεσανατολικό δεν φαίνεται να κινείται ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά, δηλαδή ούτε βλέπουμε κλιμάκωση στο πεδίο, ευτυχώς, αλλά και η διπλωματία είναι στάσιμη. Έχουν μπει πολλοί παίκτες στη μέση, δεν βγαίνει άκρη πουθενά, και πριν από λίγο ο Τραμπ έκανε αυτό που συνηθίζει να κάνει, δίνει μαγικές λύσεις στα προβλήματα. Δηλαδή ανήρτησε στο Truth Social έναν χάρτη που εμφανίζει τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανική επικράτεια. Ωραία θα ήταν να ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά δεν είναι, κύριε Τζογόπουλε.
1: Ναι, νομίζω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση νέας κανονικότητας, δηλαδή κάτι μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή μπορεί να υπάρξουν βομβαρδισμοί, όχι με τη μορφή γενικευμένου πολέμου, περισσότερο με τη μορφή αυτού που συνέβαινε στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου. Το μνημόνιο το οποίο των μνημείων συνεργασίας των 60 ημερών εξέρευνασε εχθές, θεωρητικά οι δύο πλευρές πρέπει να ξανασυζητήσουν. Εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατον μέσα σε δύο μήνες να πάνε σε συμφωνίες για τεχνικά ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή και για τα στενά του Ορμούζ. Νομίζω χρειάζεται περισσότερος χρόνος, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο χρόνος. Το πρόβλημα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, κυρίως από την πλευρά του Ιράν, η οποία τις προηγούμενες δύο φορές που συζητούσε με την αμερικανική πλευρά είδε τη χώρα να βομβαρδίζεται. Νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κάτι δηλαδή μεταξύ ειρήνης και πολέμου, ανάλογα και με τη διάθεση του Προέδρου Τραμπ, όπως σωστά είπατε προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Ο οποίος δεν πτωείται, και μάλιστα πριν από λίγο έβλεπα μία δημοσκόπηση του Reuters, 3 στους 10 Αμερικανούς εγκρίνουν τα πεπραγμένα του. Το 33% δηλαδή απάντησε ότι ο πρόεδρος το πάει καλά το καράβι. Οι υπόλοιποι, το 64%, απάντησε πως διαφωνεί. Άρα νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Και η πλειονότητα των Αμερικανών δεν καταλαβαίνει γιατί έχει γίνει και ο συγκεκριμένος πόλεμος. Δηλαδή δεν είναι απολύτως σαφές τι έχει πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Ναι, και όχι μόνο των Αμερικανών.
1: Εντάξει, εκτός Αμερικής το ξέραμε εξ αρχής λίγο πολύ, αλλά στην Αμερική ενδεχομένως να υπήρχε η ελπίδα λόγω και των σχέσεων με το Ισραήλ ότι θα μπορούσε να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα. Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει, και φαίνεται, όπως υπάρχει και στη δημόσια συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν εμπλακεί σε μια άγνωστη περιπέτεια, χωρίς να ξέρουν πότε θα μπορέσουν να βγουν από αυτή, και έχοντας στο μυαλό των περισσότερων αναλυτών και τις εμπειρίες και από το Αφγανιστάν και από το Ιράκ, που δεν είναι και οι καλύτερες σε σχέση με το τι μπορεί να περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, σωστά. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζογόπουλε, για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού θα ευχηθώ. Ο κύριος Τζογόπουλος είναι ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής και τακτικός συνομιλητής μας κάθε φορά που η επικαιρότητα φέρνει τέτοιες εξελίξεις επί των διεθνών θεμάτων.

0: Ο Θάνος μας γράφει: εγώ πλήρωσα 35 ευρώ για να πάω στη Βιέννη και να δω τα εσώρουχα της Σίση. Προφανώς ένα σχόλιο σε αυτό το οποίο σας ανέφερα για τη βιομηχανία της τουριστικής ψευδαίσθησης, ένα από τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Γιατί το μπαλκόνι της Ιουλιέτας σειραίουν εκατοντάδες επισκέπτες όλα αυτά τα χρόνια στην αυλή αυτού του σπιτιού της Ιουλιέτας, κοιτάνε το μικρό αλλά διάσημο μπαλκόνι, μόνο που η Ιουλιέτα δεν υπήρξε ποτέ, έτσι, την εμπνεύστηκε ο Σέξπιρ, δεν είναι δηλαδή ένα ιστορικό πρόσωπο όπως συμβαίνει στην περίπτωση, ας πούμε, της αυτοκράτηρας στη Βιέννη. Επίσης, προφανώς, επειδή μιλάμε για μυθοπλασία, δεν στάθηκε ποτέ εκεί. Και το χειρότερο είναι ότι και αυτή η περίφημη σκηνή του μπαλκονιού έχει αυτονομηθεί, έχει πάρει τη δική της διάσταση μέσα σε αυτά τα χρόνια. Μια σκηνή από τις πιο γνωστές, έτσι, θεατρικές. Και απέχει παρασάγκας από το τι ακριβώς συμβαίνει στο πρωτότυπο έργο του Σέξπιρ. Λοιπόν, διαφημίσεις έρχονται τώρα. Στις 7.30 άσπαθαν εδώ και αμέσως μετά επιστρέφουμε κι εμείς. Θα επτύπαστε.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
6: Η ζέστη σε ρηχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Και προϋποθέσεις.
9: Με το πρώτο φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
10: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
11: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότι

Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στη Θήβα Βιωτίας και στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα του νεόνυμφου ζευγαριού από τη Βρετανία που είχαν μισθώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σύφνο. Ο 31 ετών άνδρας εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στην Blackstone, μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων. Ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου ήταν απόστρατος της αεροπορίας στρατού. Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minuan Dignity. Ο πρώτος μηχανικός του πληρώματος έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστη ταυτότητας βλήμα κατά τη διέλευσή του χθες από το στενό του Ορμούς. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να οργανώσει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους για τα επόμενα χρόνια. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Νίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου, η οποία παράλληλα ζήτησε την παρέτηση της Όργας Γεροβασίλη και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας έως τις 24 Αυγούστου. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου την Κυριακή. Πρόκειται για 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει από το Μάιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 5 και 35 πρώτα λεπτά. Η Whitney Houston βεβαίως, αυτή που ακούτε, κυκλοφόρησε το I Wanna Dance With Somebody πριν από 39 καλοκαίρια. Πώς περνάει ο καιρός. Μην με κοιτάς με αυτό το ύφος της απόγνωσης. Παναγιώτη Παπακαλούση. Ο Παναγιώτης Παπακαλούση είναι απέναντί μου. Ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Χαραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Και εμείς παρεμβαίνουμε λίγο στις επιλογές της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, που διαλέγει για εμάς μουσικές και τραγούδια. Και αυτό για να σας πω ότι η Whitney Houston έγινε Barbie. Έγινε μία ακόμα Barbie. Ανήμερα των γενεθλίων της, 9 Αυγούστου, η εταιρεία παιχνιδιών Mattel κυκλοφόρησε μία συλλεκτική Barbie με τη μορφή της, η οποία μάλιστα είναι χτενισμένη και ντυμένη με τέτοιο τρόπο που παραπέμπει σε εκείνο το βίντεο κλιπ. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε, το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, που...

ξεσηκώνει και γιατί όχι, μας χρειάζεται και αυτό. Και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, 8 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ξεπεραστά 1,7 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify, είναι αδιαφυσβήτητα η μεγαλύτερη επιτυχία της Whitney Houston, που όμως πολύ σύντομα έφυγε από αυτή τη ζωή, πολύ γρήγορα.

Λοιπόν, Barbie η Whitney Houston, Barbie ντυμένη και βαμμένη και χτενισμένη όπως ήταν στο βίντεο κλιπ αυτού του τραγούδιου. Αν κάνετε συλλογή, να σας πω ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα. Η Barbie πρωτοπορεί σε αυτά. Είναι άχαστη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το marketing υποκλίνεται στην εταιρεία Mattel. Το διάβαζα στο κάπα της καθημερινής, το κάπα της προηγούμενης Κυριακής. Ήταν έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο τεύχος που μας προσέφερε μια ανάλαφρη ανάγνωση και σημεία ταύτισης. Βασικό θέμα ήταν το εξοχικό. Σαν το εξοχικό δεν έχει αναμνήσεις, δηλαδή που έχουμε όσοι τυχεροί έχουμε ένα εξοχικό ή ένα χωριό από τις καλοκαιρινές διακοπές της παιδικής μας ηλικίας. Και επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω την περιγραφή του Δημήτρη Στεφανάκη. Ο Δημήτρης Στεφανάκης είναι συγγραφέας. Μιλά για το πώς θυμάται εκείνα τα καλοκαίρια. Επικαλείται ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Καμί «Το καλοκαίρι». Είναι ασφαλώς καθαρή τρέλα και σχεδόν πάντα τιμωρείται να επιστρέφει κανείς στους τόπους της νιώτης και να θέλει να ξαναζήσει στα 40 του όσα χάρηκε με την ψυχή του στα 20, λέει ο Καμί, και νομίζω κουνάμε τα κεφάλια όσοι συμφωνούμε. Και γράφει ο Δημήτρης Στεφανάκης: και αν αναφέρομαι σε αυτή την τρυφερή εξομολόγηση, το κάνω γιατί με επαναφέρει στα εφηβικά καλοκαίρια, στις Κυκλάδες, στη θάλασσα, στο φως. Οι αναμνήσεις με κατακλείζουν όπως τα βαριά κύματα που σκάνε με ρυθμό πάνω στις διψασμένες αμμουδιές του νησιού. Οι οξυδωμένοι μεντεσέδες στα παράθυρα που δοκιμάζονται από το αυγουστιάτικο μελιτέμι και τρίζουν σαν γέρικα από καμωμένα κόκαλα. Στο τραπέζι της κουζίνας, πάνω στην λαχανή γελιστερή φορμάικα. Αχ, αυτή φορμάικα. Στείναμε με τον Ιάσο παρτίδες με μια πολύ χρησιμοποιημένη τράπουλα. Δεν παίζαμε με λεφτά, αλλά με βιβλία. Και θυμάμαι πως φυγόταν η καρδιά μου κάθε φορά που αποχωριζόμουν κάποιο αγαπημένο ανάγνωσμα. Τους αδερφούς Καραμάζοφ, που τους έχασα τόμο-τόμο, το παραθαλάσσιο νεκροταφείο του Πολ Βαλερή, το κυβότιο του Αλεξάνδρου. Κοίταζα, λέει, με απόγνωση τη μικρή μου βιβλιοθήκη να αδειάζει μέρα με τη μέρα. Τα μεγάλα άπλιστα μάτια του Ιάσονα να καταβροχθίζουν όλους αυτούς τους αγαπημένους τίτλους. Απολάμβανα όμως και τους μικρούς μου θριάμβους, διότι χάρη στην αθεράπευτη τραπουλομανία πήρα για πρώτη φορά τη γαλλική έκδοση του Ξένου στα χέρια μου και εκείνη την γκρίζα χαρτόδετη έκδοση των ποιημάτων του Σεμφέρη, για την οποία ο Ιάσονας μου έδινε πίσω τα μισά από τα χαμένα μου βιβλία για να την ανακτήσει. Φιλομετρώντας τις σελίδες όπως τα χρόνια μου, πέφτω ξανά πάνω στους υπογραμμισμένους στίχους του ποιητή για το καλοκαίρι. Γυρίσαμε πάλι στο φθινόπωρο το καλοκαίρι, σε ένα τετράδιο που μας κούρασε, γράφοντας μένει, γεμάτο διαγραφές, αφηρημένα σχέδια στο περιθώριο και ερωτηματικά.

Λοιπόν, αν βρίσκεστε αυτή την ώρα στην Δυτική Αττική και βλέπετε φωτιά, βλέπετε καπνούς μάλλον, φωτιά δεν είναι δυνατό να βλέπετε, γιατί τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο το πυρηνό μέτωπο, μην ανησυχείτε. Πράγματι, είχαμε μία φωτιά πριν από λίγο στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, εκεί στην περιοχή, οι ντόπιοι θα ξέρετε, στο παλαιοχώρι του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, αγροτοδασική έκταση, άρπαξε φωτιά, ήταν πριν από 40 λεπτά περίπου. Πολύ γρήγορα έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, βοήθησαν και οι άνθρωποι του Δήμου, συνέδραμαν με υδροφόρες. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι αυτός ο χάρτης με τους αριθμούς με τον οποίο έχουμε εξοικειωθεί όλοι. Ερωτηματικό. Κατηγορίας 3 κίνδυνο αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ήδη σπέβδει στο σημείο και το κλιμάκι αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής.

0: Τι ωραίος, Γιοκαρίνης, σαν επανάληπτος. Εδώ που τα λέμε, όλοι κάτι νοσταλγούμε. Άλλοι νοσταλγούν το...
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
0: Κορυδαλού, Σταρόβας Μπαντ και Γιάννης Γιοκαρίνης. Γεια σας κύριε Σταρόβα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ευτυχώς με αξίωσε ο Θεός να συνεργαστώ με τον Γιάννη, που μεγάλωσα με τα τραγουδιά του και εγώ και η μάνα μου, η συγχωρεμένη.
0: Ωραία συνάντηση θα είναι αυτή. Δεν θα λείπει το κέφι και η νοσταλγία.
4: Εννοείται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή η ιστορία, καταρχάς, έχω την ανάγκη να πω, επειδή σας ακούγα για τα τελευταία λεπτά. Κάτι πρέπει να κάνουμε με τις φωτιές. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Πώς να το πω, είναι πέραν
0: ναι.
4: του...
0: Ναι. Κάθε καλοκαίρι μαυρίζουμε όλο και περισσότερο.
4: Ναι.
0: Και δεν ξεχνάμε πια. Γι' αυτό το... Ξέρετε, είστε στο μυαλό μου, κύριε Σταρόβα, ακούγοντας το τραγούδι νοσταλγός του rock and roll και το πώς ήταν τα πράγματα κάποτε.
4: Εγώ δεν είναι, Κατερίνα μου, επειδή είσαι μικρότερη σου, θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Τον ελληνικό, είναι καλύτερος.
4: Σε καμία περίπτωση δεν είμαι νοσταλγός του παρελθόντος. Δεν συμφωνώ με αυτούς που είναι αρκετοί λίγο πιο μεγάλοι από μένα, που λένε την καραμέλα τότε που είχαν αξίες και το τώρα δεν πρέπει να παρακολουθούμε την εποχή, τις εξελίξεις, τα πράγματα για τα παιδιά μας πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
4: Δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένος κανείς στις προσλαμβάνουσες που είχε στα νιάτα του.
0: Σίγουρα, σε επίπεδο τέτοιο συμφωνώ, αλλά έχουν βαρύνει πολύ τα καλοκαίρια μας, πάρα πολύ. Είμαστε
4: από την άλλη, για να το κλείνουμε αυτό το θέμα, ας είμαστε αισιοδόξοι, οι άνθρωποι από τον μεσαίωνα λένε ζούμε σε δύσκολες εποχές.
0: Άρα αισιοδοξία με το ζόρι, γιατί η θλίψη είναι και αυτή ένας αργός θάνατος. Αισιοδοξία με το ζόρι και η μουσική πάντα βοηθά.
4: Εννοείται. Εγώ μέσω της μουσικής έχω ξεπεράσει πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου. Όχι την τελευταία, τη γνωστή, της υγείας, αλλά είναι γενικά ο πολιτισμός και καλά κάνετε που και με κάθε τρόπο συμμετέχετε. Σαν σταθμός εννοώ. Γιατί χωρίς το πολιτισμό κάθε είδους αγριεύουν οι άνθρωποι, δεν είναι καλό, δεν είναι πολυτέλεια ο πολιτισμός όπως λαθασμένα έχουν την εντύπωση ορισμένοι.
0: Έτσι, και επιτρέψτε μου τώρα, θα παρεκκλίνω λίγο της κουβέντας που, αφορμή για την οποία είναι η συνάντηση που έχετε με τον Γιάννη Γιοκαρίνη στο Ανοιχτό Θέατρο Θανάσης Βέγκος στο Δήμο Κορυδαλού, αλλά διάβασα πρόσφατα έτσι σε κάποιο site το γεγονός ότι περάσατε μέρος των διακοπών σας στην Αμοργό και ανεβήκατε στη Χοζοβιώτισσα, σε αυτό το θαύμα, το μοναστήρι εκεί, πράγμα που δεν είχατε κάνει σε νεότερες ηλικίες άλλες φορές που είχατε επισκεφτεί την Αμοργό.
4: Πήγα στα 20, δεν ανέβηκα, πήγα στα 35, δεν ανέβηκα και αξιώθηκα να ανέβω στα 63. Και το θεωρώ κατάκτηση, το είχα τάμα και γι' αυτό έγραψα ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελα να περάσω, ότι ποτέ δεν είναι αργά, όντως.
0: Ναι, κάποια πράγματα τα αφήνουμε για μετά και δεν τα κάνουμε ποτέ όμως. Και απ' την άλλη τώρα είναι και η ώρα. Αφού το θες, κάνε το και τώρα. Θα μπορούσε να πει κανείς. Δεν ξέρω, συμφωνείτε.
4: Ναι, ναι, απόλυτα.
0: Λοιπόν, πάμε στο ψητό. Τι θα κάνετε τη Δευτέρα, τι έχετε προγραμματίσει, Δευτέρα 31 Αυγούστου.
4: Αυτό είναι μια ιστορία που ξεκίνησε. Έχουμε ένα λεπτό καιρό.
0: Βεβαίως.
4: Πέρυσι το χειμώνα το ξεκινήσαμε με τον Ντάκη, το Μουζάκη που είναι ο παραγωγός μου. Πάντοτε είχα στο μυαλό μου να φτιάξω, επειδή μπορεί να έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου, μπορεί να έχω ασχοληθεί ενώ. Αλλά πάντοτε αν με ρωτήσει κανείς ποιο είναι το κύριο αντικείμενό σου, θα πω η μουσική. Οπότε είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου που λέμε να φτιάξω μια μπάντα όπως την φαντάζομαι, με καταπληκτικούς μουσικούς και να παίζουμε κλασικό ροκ, ελληνικό και ξένο. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τρία live στο Κύταρο πέρυσι το χειμώνα και για το κλου της ιστορίας είχα καλέσει διάφορους φίλους καλλιτέχνες όπως η Πιξλάξ, ο Χρήστος ο Δάντης, ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, ο Πάνος ο Μουζεράκης, διάφοροι, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης, ο οποίος ήταν σε κάθε live ως πελάτης, ως φίλος πήρνε να συμμετάσχει και ο ίδιος. Και είναι μια ιστορία που μας κάνει να παίρνουμε καλά, με χαροποιεί το γεγονός ότι έρχονται παλαιοροκάδες, πενιντάριδες, εξιντάριδες και κυρίως έρχονται και νέα παιδιά και παίζουμε καλή μουσική θεωρώ και περνάμε όλοι καλά.
0: Ναι. Βοηθά. Βοηθά το ότι ο Γιάννης Γιοκαρίνης είναι ένας τύπος sui generis, όπως και το κάνεις, το δικό σας χιούμορ, η ατμόσφαιρα και αυτό είναι, ότι πρέπει μέσα σε αυτό που αντιμετωπίζουμε, ό,τι είναι και αυτό, αν θέλετε όχι συγκρίσουμε με το παρελθόν, να βρίσκουμε έναν τρόπο να ξεσκάμε λίγο, να εκτονωνόμαστε. Γιατί βρίσκουμε και τον άλλο τρόπο να εκτονωνόμαστε πολλές φορές, τον λάθος τρόπο.
4: Και αυτή η μουσική, ξέρετε, δεν παίζεται.
0: Ναι, δεν μπορείς να την βρεις, ναι, να την ακούσεις.
4: Ούτε
0: ναι,
4: στα ραδιόφωνα.
0: Δεν υπάρχει, όχι.
4: Οπότε είναι, λειτουργεί σαν βάλσαμο από ό,τι μου λένε. Και αυτό δεν είναι μόνο η μουσική, είναι και το χιούμορ, όπως είπες. Η συνέβρεση, το φιλικό περιβάλλον είναι γενικά ανθρώπινο πράγμα, ζεστό, και αυτό το κλισέ που λένε περνάει και στον κόσμο.
0: Περνάμε ισχύει. Καλά και βγαίνεις προς τα έξω,
4: ναι, ναι, ναι. Ναι. Ισχύει τελικά.
0: Ναι. Αλήθειες βγαλμένες από τη ζωή.
4: Ναι. Οπότε στις 31 σε αυτό το υπέροχο θεατράκι στον Κορυδαλό Θανάσης Βέγκος, όπου έχω παίξει πολλές φορές και με τον Λαβρέντη και με παραστάσεις θεατρικές, μουσικές, έχουμε ραντεβού στις 31 Αυγούστου.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
4: Και μια έκπληξη, όπως συνηθίζουμε σε αυτό το concept που λέγεται το ροκ που δεν ξεχάσαμε. Πάντοτε υπήρχε ένας ιδίω καλεσμένη έκπληξη και θα ισχύει και τώρα.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία.
4: Γυναικεία παρουσία.
0: Γυναικεία. Α, ωραία. Ναι. Λίγο ακόμα να σας ζόριζα, θα μας το λέγατε ή όχι.
4: Δεν ακούω, λοιπόν. Δεν σας ακούω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ,
0: για την κουβέντα, καλή επιτυχία, είναι δεδομένο θα την έχετε. Ας κάνουν και ακροατές μας τα κουμάντα τους, γιατί πλησιάζει η ημερομηνία και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Όπως μου γράφουν και ακροατές, αγαπάμε στα ρόβα.
4: Όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σταρόβας, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, έτσι, με Imagine Dragons που τους αγαπάμε και αυτούς. Ε? Και γενικά έχουν κάνει πολύ ωραία τραγούδια. Αναμένουμε και τα επόμενα. Ένας σπουδαίος του χώρου αυτού, ο Γιάννης Πετρίδης, όταν πρώτο εμφανίστηκαν, μου έλεγε ότι πιστεύει πολύ σε αυτό το συγκρότημα. Έτσι λοιπόν, σας λέμε προσωρινά αντίο, γιατί θα ξανασυναντηθούμε όσο νουπο, αφού μεσολαβήσουν 2 ώρες που παρέα θα σας κρατά ο Βασίλης Κουφόπουλος. Συναντιόμαστε και πάλι και γύρω στις 8, ή μάλλον όχι, ακριβώς στις 8, για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μέχρι τότε βεβαίως το ξέρετε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μας.
7: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Δύο διαφορετικές πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν νωρίτερα στο Βόλο Μαγνησίας, προκαλώντας την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6 στην περιοχή Αιβαλιώτικα και σταδιακά αυτήν την ώρα περιορίζεται. Ενώ περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 6.30 δηλαδή, ξέσπασε μια δεύτερη φωτιά στην περιοχή Σωρός. Για την αντιμετώπιση των δύο μετώπων επιχειρούν συνολικά 50 πυροσβέστες με την σύνδρομη ομάδων πεζοπόρων τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικών οχημάτων. Την αντιμιλιάρια πυρόσβεση των δύο πυρκαγιών έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα, μέσα σε μόλις 30 λεπτά, οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στον προφήτη Λία στη Σαλαμίνα, ενώ υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο τεμπλόνι της Κέρκυρας. Η διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει χθες στη Σύφνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο μετά το χθεσινό θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του ωριαίου στροφείου του ελικοπτέρου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε έβριμα φθοράς, ανομαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Εν τω μεταξύ, σε νέο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού προκειμένου να προσγειωθεί, ωστόσο ξαφνικά αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα με αποτέλεσμα να χάσει ύψος και να συντριβεί. Μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα του νέου νυμφού ζευγαριού από την Βρετανία που είχε μισθώσει το εν λόγω ιδιωτικό ελικόπτερο. Ο 31 ετών άνδρας εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στην Blackstone, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων. Ο Έλληνας χειριστής του ελικόπτερου ήταν απόστρατος της αεροπορίας στρατού. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου την Κυριακή. Πρόκειται για 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει σύμφωνα με πληροφορίες από τον περασμένο Μάιο. Σε βάρος της θα σχηματιστεί τώρα δικογραφία. Χάρτη στον οποίο το στενό του Ορμούς, μια στρατηγική σημασία θαλάσσια διαδρομή, αναφέρεται η ένδειξη νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος του Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον περασμένο Ιούνιο. Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan Dignity, καθώς ο πρώτος μηχανικός του πληρώματος έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστης ταυτότητας βλήμα κατά τη διέλευση του χθες από το στενό του Ορμούζ. Το πλοίο υποσημαία Λιβερίας υπέστη πλήγμα στην περιοχή του Μηχανοστασίου. Η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Πλοίων Ξηρού Φορτίου Intercargo εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του ναυτικού και απίθυνε συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο. Αυτό επεσήμανε σε μήνυμα του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη υποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Ο Πρωθυπουργός τονίζει στο μήνυμά του ότι η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, υπογραμμίζοντας ότι η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί την εκπλήρωση ενός βασικού κυβερνητικού στόχου, μάλιστα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να οργανώσει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής του ελληνικού δημοσίου χρέους για τα επόμενα χρόνια.
Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Νίνα Κασιμάτη, ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος, Ρένα Δούρου, η οποία παράλληλα ζήτησε την παρέτηση της Όλγας Γέρο Βασίλη και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας μέχρι τις 24 Αυγούστου. Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει στην επιστολή της ότι τόσο η Νίνα Κασιμάτη όσο και η Όλγα Γέρο Βασίλη έχουν επιλέξει να μην είναι ενεργά μέλη του κόμματος. Και στα αθλητικά, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην lift phase του Champions League θέλει να κάνει απόψε η ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει στις 10 στη Σόφια την Λεύσκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινά στο σημείο αυτό το απόψινο μαγκαζίνο. Με το πρώτο θέμα είναι η χθεσινή συντριβή ελικοπτέρου στην Σύφνο. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά εκείνης της μοιραίας πτήσης, αναζητούν οι ειδικοί τώρα τα αίτια της τραγωδίας, με την μηχανική βλάβη να εξετάζεται αυτή τη στιγμή στο πιθανότερο σενάριο. Την ίδια ώρα συγκλονίζουν ιστορίες των τριών θυμάτων, δηλαδή του έμπειρου Έλληνα πιλότου και του νιόπαντρου ζευγαριού από την Βρετανία που έκανε στη χώρα μας το γαμήλιο ταξίδι του. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί έχει επιμεληθεί ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Το μοιραίο ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβή, οδηγώντας στο θάνατο τον Έλληνα χειριστή του και ζευγάρι Βρετανών. Νέο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την τελική του πορεία, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Ο πιλότος δεν καταφέρει να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώνεται στο έδαφος ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό. Το ελικόπτερο τυλίγεται στις φλόγες και μετατρέπεται γρήγορα σε μια άμορφη μάζα. Οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρονται απανθρακωμένοι από τα συντρίμμια.
2: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μια άμορφη μάζα, γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε κιόλα, δεν έχει μείνει τίποτα.
3: Είναι στο μοναστήρι της Βρύσης, στο καθιστικό, γιατί είναι σπίτια. Ήτανε φλόγα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, έπτασε και ψηλά.
1: Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν την πτώση του. Το Bell 206 Jet Ranger αρχίζει να γυρνά γύρω από τον άξονα του και πέφτει κάθετα στο έδαφος 50 μόλις μέτρα μακριά από τον τελικό προορισμό του.
3: Πέρασε πάνω από ένα χωριό τα Εξάμπελα και μου το είπανε μετά οι χωριανοί μου ότι ακούσανε το θόρυβο και τρομάξανε, είπανε κάτι συμβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά πόσο έκανε νάση, έπεσε.
1: Ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου είχε πολυετή παρουσία στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, όπου είχε αποκτήσει σημαντική πτυτική εμπειρία πριν συνεχίσει την επαγγελματική του διαδρομή ως χειριστής ιδιωτικών ελικοπτέρων. Μαζί του ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, που όπως αναφέρουν στα εκτενή αφιερώματά τους, τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στη χώρα τους επέλεξαν τη Σύφνο για το μήνα του μελιτός τους.
4: Βρετανοί νιόπαντροι εν μέσω γαμήλιου ταξιδιού ανάμεσα στους τρεις νεκρούς. Σκοτώθηκαν στο γαμήλιο ταξίδι τους.
1: Για την 30χρονη Μαριέ Έμπερτ και τον 31 ετών Αλεξάνδερ Κρόμιε, το ταξίδι για να γιορτάσουν την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους μετατράπηκε σε ανίποτη τραγωδία. Ο άνδρας ήταν αντιπρόεδρος στην εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων Blackstone.
4: Είμαστε σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Άλεξ Κρόμι και τη σύζυγου του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι γιόρταζαν το μήνα του μέλητός τους.
5: Το ζευγάρι αυτό ακούστηκε ότι ερχόταν για μήνα του μέλητος. Νέοι άνθρωποι, νέος και ο πιλότος, με εμπειρία από ό,τι έχουμε ακούσει. Είναι συγκλονιστικό το ότι χάθηκαν τρεις νέοι άνθρωποι και με αυτόν τον τόσο τραγικό τρόπο.
1: Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στα τελευταία, κρίσιμα δευτερόλεπτα της πτήσης.
6: Βλέπουμε την απότομη, την σταδιακή και περιστροφή του ελικοπτέρου γύρω από τον εαυτό του, δεξιόστροφα. Αυτό όταν γυρίζει δεξιόστροφα, τη στιγμή που τα αμερικανικά ελικοπτέρα γυρίζουν αριστερόστροφα τις πτέρυγές τους, είναι στην ουσία απώλεια όσης του ωραίου στροφείου.
7: Αναδύεται μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας αραιά εξελιξόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
1: Η επίσημη ταυτοποίηση των σωρών θα γίνει μέσω DNA και της πρεσβείας για τους δύο Βρετανούς, οι οποίοι δεν έχουν συγγενείς στη χώρα μας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνούνται από τον ΕΟΔΑ ΣΑΑΜ.
0: Το Νίκο Μαλιαράκη και πάλι ο λόγος, διότι συνεχώς έρχονται νέα στοιχεία στο φως για τα πιθανά αίτια της τραγωδίας. Υπάρχει και παρέμβαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από το ρεπορτάζ του που στρέφονται πλέον οι έρευνες.
1: Πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας τονίζουν ότι από την διερεύνηση του έως τώρα διαθέσιμου προανακριτικού υλικού προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του ουραίου στροφείου του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Πρόκειται για ένα κρίσιμο σύστημα του ελικοπτέρου, καθώς συμβάλλει στον έλεγχο της περιστροφής και της κατεύθυνσης του. Από τα βίντεο βλέπουμε ότι ο έλεγχος χάνεται και το ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται σε μια πολύ κρίσιμη φάση της πτήσης, ενώ ο χειριστής του προσεγγίζει το ελικοδρόμιο και ελαττώνει ταχύτητα. Με βάση εκτιμήσεις τώρα εμπειρογνωμόνων αεροπορικών δυστυχημάτων, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η αστοχία υλικού ή κάποια μηχανική βλάβη που εξελίχθηκε τόσο γρήγορα ώστε ο χειριστής να μην προλάβει να ανακτήσει τον έλεγχο του ελικοπτέρου. Κρίσιμο για να εξακριβωθεί αν υπήρξε κάποια θράψη του άξονα μετάδοσης κίνησης θα είναι να εξεταστούν οι μαρτυρίες κατοίκων που αναφέρονται σε έναν περίεργο θόρυβο από το ελικόπτερο πριν αρχίσει η μοιραία προσπάθεια προσγείωσης. Όλα τα ενδεχόμενα φυσικά συνεχίζουν να παραμένουν στο τραπέζι, ακόμη και η πιθανότητα ενός ευνηδίου προβλήματος υγείας του χειριστή. Σε κάθε περίπτωση, ένα βασικό ερώτημα στο οποίο θα χρειαστεί να απαντήσουν οι αρχές είναι αν το ελικόπτερο παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες κάποια βλάβη και αν έγιναν εργασίες συντήρησης σε τμήματά του που ενδέχεται να το χρειάζονταν. Με απόφαση του διοικητή της, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας τώρα έστειλε επίγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν τέτοια ελικόπτερα. Του ζητά πριν από την επόμενη πτήση κάθε τέτοιου ελικοπτέρου να έχουν μεριμνήσει για τη διενέργεια ελέγχου του συστήματος ουραίου στροφείου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην αρχή, ενώ σε περίπτωση βλάβης το ελικόπτερο θα πρέπει να παραμένει καθυλωμένο μέχρι την πλήρη αποκατάστασή της.
0: Τώρα αλλάζουμε θέμα, πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Διπλό το πυρηνό μέτωπο αυτή τη στιγμή στο Βόλο. Ο Παναγιώτης Γαρουφαλιάς θα μας πει περισσότερα.
8: Είμαστε λοιπόν εδώ στο Βόλο που είχαμε δύο μέτωπα. Αυτό το μέτωπο που σας δείχνει τώρα ο Αριστόβουλος, ο Αριστοβουλίδης, είναι στο Σωρόκ. Είναι το δεύτερο μέτωπο, το οποίο ξέσπασε σχετικά κοντά σε σπίτια, περίπου στις 6.30. Η πυροσβεστική όμως κινητοποιήθηκε μισή ώρα νωρίτερα, περίπου στις 6 το απόγευμα, για φωτιά στα Ιβαλιώτικα, περίπου σε κοντινή περιοχή, σε σχέση με εδώ που είμαστε. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κατάσταση είναι σαφέστατα καλύτερη. Βέβαια υπήρξε άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής, να σας πω ότι υπάρχουν 5 πτυτικά μέσα, ένα Ericsson, ένα Gustav Bell, και βέβαια 3 air tractors είναι από την περιοχή της Νέας Αγχιάλου, έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ κοντά η θάλασσα. Βλέπετε αριστερά μας, αν γυρίζει ο Αριστόβουλος, ο Αριστοβουλίδης, το Ericsson, το ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί πίσω από το λόφο που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι έχει βάλει ήδη, έχει πάρει ήδη νερό και πάει ακριβώς πίσω από το λόφο για να σβήσει και τις τελευταίες εστίες. Ήταν πραγματικά τεράστια κινητοποίηση πυροσβεστικής που πρόλαβε τα χειρότερα.
0: Λοιπόν, ευτυχώς δεν είναι ανησυχητική η εικόνα, τουλάχιστον έτσι όπως μας την περιέγραψε για την ώρα πάντα ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Τώρα, είναι σε εξέλιξη και άλλα πυρηνά μέτωπα. 10 φωτιές έχουν ξεσπάσει μέσα σε λίγες ώρες. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης θα μας πει αναλυτικά πού ακριβώς έχει ξεσπάσει φωτιά σήμερα.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Εκεί είχαμε νέα πυρκαγιά, ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα, αμεσότατα. Νέα πυρκαγιά μόλις 24 ώρα μετά την καταστροφή της Κυριακής, οπότε κυθρινήσαμε 2 νεκρούς.
10: Σε δασική έκταση κοντά στον προφήτη Λία οριοθετήθηκε σε περίπου 30 λεπτά μετά από άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ήταν μεγάλος ο αριθμός των πυροσβεστών που παρέμεναν στο νησί και έτσι μπόρεσαν πολύ γρήγορα να οριοθετήσουν αυτή τη φωτιά. Τώρα βλέπουμε στο χάρτη 10 φωτιές μέσα σε 5 ώρες και συγκεκριμένα σε Κιλκίης, Εύρο, Κέρκυρα, Θήβα, Βόλο, Βίλια, Τανάγρα, Κάριστο, Σαλαμίνα και Μήλο. Από αυτές ενεργή είναι η φωτιά στην Μήλο, σε ορεινή έκταση στην περιοχή προφήτης Ηλίας. Έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, καθώς μιλάμε για ένα νησί όπου είναι πολύ λίγες οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Να τονίσουμε ότι ενδεικτικό των συνθηκών που επικρατούν σήμερα είναι το γεγονός ότι σε αυτές τις 10 φωτιές που περιγράφουμε έχουν προσθεθεί άλλα 2 μέτωπα τα οποία ξέσπασαν τα τελευταία λεπτά στους Ρογούς Καλαβρίτων αλλά και στη Κορτινή Αρκαδίας. Και οι 2 αυτές φωτιές έχουν προκύψει λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.
0: Να σε διακόψω λέγοντας ότι αυτό που βλέπετε κυρίες και κύριοι το μέτωπο είναι από τη Μήλο, το ενεργό μέτωπο της Μήλου.
10: Είναι μια φωτιά, όπως είπαμε, σε ορεινό κομμάτι όπου δεν απειλεί κάποιον οικισμό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κινητοποίηση από εναέρια μέσα, κυρίως λόγω του μικρού αριθμού πυροσβεστών στο νησί. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις άλλες δύο φωτιές που έχουμε στην Αρκαδία και στα Καλάβρητα, μιλάμε για φωτιές από κεραυνική δραστηριότητα σε περιοχές όπου υπάρχει και έντονη βροχόπτωση. Γίνεται μια προσπάθεια άμεσου ελέγχου αυτών των πυρήνων μετόπων.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ που έκανε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο οποίος βρέθηκε στην Σαλαμίνα, εκεί όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά τη φωνική πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δύο νεκρούς. Ο κίνος με το ρεπορτάζ του με την κάμερα του Sky κατέγραψε το μέγεθος της καταστροφής την ώρα που η πολιτεία, τα αρμόδια κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες σε σπίτια και σε επιχειρήσεις.
10: Με κόκκινο σπρέι, μηχανικός σημαδεύει μία από τις κατοικίες που παραδόθηκαν στις φλόγες στα Περιστέρια Σαλαμίνας, κρίνοντας τον όροφό της ως επικίνδυνο για χρήση. Πρόκειται για ένα από τα τρία σπίτια που υπέστησαν καταστροφικές ζημιές μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς.
11: Από νωρίς το πρωί, η κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών καταγράφουν τις ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια.
12: Λοιπόν, θα ξαναέρθει κάποιος συνάδελφός μας, ωραία, που θα καταγράψει, ωραία, ωραία, θα τάξει ένα προϋπολογισμό μηχανικός, ένα όλα αυτά τις λες. Ένα, δύο, τρία, πέντε παράθυρα κλπ. Θα τα καταγράψει και θα αντιστοιχεί και σε κάποιο κόστος αυτό.
10: Κάτοικος της Σαλαμίνας που είδε την επιχείρησή της να καταστρέφεται από τη φωτιά λυγίζει.
13: Ένα πανέμορφο δάσος εδώ από πίσω που απλώνεται και παίζαμε από παιδάκια και πιο νέα παιδιά και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, αλλά τώρα δυστυχώς αυτό το δάσος δεν υπάρχει.
14: Μια ευχή να κάνω, να μην τύχεις άνθρωπο, γιατί στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
10: Συνολικά 19 κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά στα Περιστέρια. Τρία σπίτια χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα για χρήση από τους μηχανικούς και 6 προσωρινά ακατάλληλα. Ενώ με κίτρινο χρώμα σημάνθηκαν και 3 επιχειρήσεις που θα χρειαστούν επισκευές.
15: Προσπάθησα να έρθω να πάρω το αυτοκίνητο να το βγάλω έξω. Και εκείνη τη στιγμή μου έρχονται δυο παιδιά. Φύγετε, φύγετε, μου λέει, θα καείτε. Μέσα σε 5 λεπτά.
10: Το αποτύπωμα της καταστροφής στα Περιστέρια φτάνει μέχρι το διπλανό χωριό. Η φωτιά πέρασε τα Περιστέρια και έφτασε μέχρι τον επόμενο οικισμό της Κολώνες. Το σπίτι που βρίσκεται πίσω μου ήταν το μόνο που δεν κατάφεραν να σώσουν πυροσβέστες και κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καταστραφεί από την πύρινη λέλαπα. Παράλληλα με τις αυτοψίες, για ένα ακόμα 24ωρο κλιμάκια του ΔΔΕ συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.
0: Στην Ψάθα τώρα τα συντρίμμια των δύο ελικοπτέρων παραμένουν ακόμη στο σημείο της μοιραίας σύγκρουσης. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες της τραγωδίας φέρνει στο φως ο Sky, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και οι πραγματογνώμονες αναζητούν κρίσιμες απαντήσεις και στοιχητικά ντοκουμέντα από το κέντρο επιχειρήσεων. Ο Μάριος Γιαννόπουλος έχει επιμεληθεί το επόμενο ρεπορτάζ.
16: Σε επιχειρησιακά κενά στον συντονισμό των δύο ελικοπτέρων Αυγούστα Μπέλ που συγκρούστηκαν στις 2 Αυγούστου στην Ψάθα, είναι πιθανό να οφείλεται η μοιραία πρόσκρουση με δύο νεκρούς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία.
17: Έχουν περάσει πάνω από 2 εβδομάδες από την τραγωδία και εμείς επιστρέψαμε εδώ στην Ψάθα, στο σημείο που συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα. Στο έδαφος βρίσκονται ακόμη τα συντρίμμια τους και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθούν στο Τατόι, όπου θα εξεταστούν από πραγματογνώμονες.
16: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ο αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος συντόνιζε από εδάφουστα ενέργεια μέσα που μετήχαν στην κατάσβεση στην Ψάθα, αποχώρησε από το σημείο 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση για να διαχειριστεί αναζωπήρωση σε άλλο σημείο. Βάσει πρωτοκόλλου, η ευθύνη για τον συντονισμό της αεροπυρόσβεσης μεταβιβάστηκε στον αξιωματικό που επέβαινε στο συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ωστόσο, ο ίδιος βρισκόταν σε άλλο σημείο χωρίς να έχει οπτική επαφή για την επιχείρηση στην Ψάθα. Τα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου που διασώθηκαν κατέθεσαν στους αστυνομικούς ότι ουδέποτε είδαν ή ενημερώθηκαν για την παρουσία και συμμετοχή στην επιχείρηση και τρίτου ελικοπτέρου, με το οποίο τελικά συγκρούστηκαν. Θεωρήσαμε αρχικά ότι χτυπήσαμε στα καλώδια, είπαν στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν πάρει τα ηχητικά ντοκουμέντα από το κέντρο επιχειρήσεων, ενώ τρεις πραγματογνώμονες αναμένεται να εξετάσουν το υλικό προκειμένου να οδηγηθούν σε ασφαλή συμπεράσματα.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Οκτώ και 22 πρώτα λεπτά. Πάντα στον Σκάγια του 100,3 είστε συντονισμένοι. Ακούτε το βράδυνο μαγκαζίνο του σταθμού. Και αλλάζουμε σελίδα τώρα από το μέτωπο των πυρκαγιών στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών. Η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο, όπως θα ακούσετε από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου αμέσως. Σήμερα είχαμε και παραβιάσεις αλλά και μία αερομαχία.
21: Και αυτά τα οπλισμένα μαχητικά Χριστίνα, σε συνδυασμό με τη μία εμπλοκή την οποία προανέφερες, αναβαθμίζουν σαφώς την εικόνα της έντασης στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το καταγεγραμμένο ημερολόγιο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η Τουρκία έβγαλε 7 F-16 σε 3 σχηματισμούς, με 2 από αυτά τα μαχητικά να είναι οπλισμένα σε μία δραστηριότητα Χριστίνα που απλώθηκε σε ένα τόξο από το βορειοανατολικό έως το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Το Κοντέρ έγραψε 25 παραβιάσεις Χριστίνα, 8 από τα ίδια τα F-16, τα υπόλοιπα από τα γύρω Ιβής, ενώ κατά την αναχέτηση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, σημειώθηκε και μία εμπλοκή από τα ελληνικά μαχητικά επιφυλακής.
0: Αυτό σημαίνει ότι μάλλον τα ήρεμα νερά αποτελούν παρελθόν, τα ήρεμα νερά που χαρακτήριζαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αφετηρία είναι οι εξαγγελίες της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα, με τις οποίες επαναφέρει τις γνώριμες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά τις κινήσεις της Τουρκίας, προετοιμάζεται για κάθε πιθανό σενάριο. Το ζήτημα βεβαίως έχει προκαλέσει και πολιτική σύγκρουση εδώ, στο εσωτερικό της χώρας μας, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για αδράνεια. Περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
21: Στη γεωπολιτική σκακέρα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου ξεκινά μια νέα παρτίδα υψηλού ρίσκου στο πεδίο πλέον, όπου η Αθήνα προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, αναμένοντας από την Άγκυρα να εφαρμόσει στην πράξη την προκλητική χωροθέτηση των θαλάσσιων πάρκων.
22: Θέλει όμως προσοχή, δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε με έναν ευφυή κατά την άποψή μου τρόπο που να μεταφέρει το δίλημα της όποιας κλιμάκωσης στην Άγκυρα.
21: Στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου επιμένουν να καμουφλάρουν τις αναθεωρητικές βλέψεις με τον περιβαλλοντικό μανδύα.
4: Τα θαλάσσια εθνικά πάρκα βρίσκονται εντός των όριων των τουρκικών περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου είναι συμβατά με την νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της.
23: Στην ουσία εργαλειοποιείται η προστασία μια σειρά χώρων εντός των διεθνών υδάτων προκειμένου η Τουρκία να εφαρμόσει αυτό που ονομάζει σε δεύτερο χρόνο γαλάζια πατρίδα.
21: Τα ήρεμα νερά κατά τους αναλυτές μπαίνουν πλέον σε αχαρτογράφητη διαδρομή με τις ισορροπίες να δοκιμάζονται στην πράξη. Από εκεί ξεκινά ένας διπλωματικός μαραθώνιος που θα διανύσει πολλά γεωπολιτικά μίλια πριν φτάσει στη Νέα Υόρκη, όπου Μητσοτάκης και Ερντογάν αναμένεται να βρεθούν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο στο ουδέτερο έδαφος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
24: Να γνωρίζει η άλλη πλευρά, να μας νιώθει ο Πετσίδης, ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα γίνει στα ελληνικά δικά μας δικαιώματα θα συναντήσει την άμεση νόμιμη και αναλογική αντίδραση.
21: Οι εξελίξεις ανοίγουν νέο γύρο πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
25: Όσο η κυβέρνηση δεν αντιδρά, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα γίνεται εφαρμοσμένη πολιτική που απειλεί την Ελλάδα. Η κυβέρνηση οφείλει, για όσο παραμένει στην εξουσία, να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές.
26: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
25: Προκαλεί το εύλογο ερώτημα εάν έχουμε κυβέρνηση ανίκανων ή συνειδητά μειοδοτών.
27: Δεν μπορούμε πλέον να πιστεύουμε ότι μόνο η αμυντική θωράκιση της χώρας είναι η απάντηση σε όλες αυτές τις υπερβολές, τους αναθεωρητισμούς.
21: Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα ελληνοτουρκικά η πηξίδα δείχνει ξανά προς δύσκολα περάσματα. Και η Αθήνα γνωρίζει ότι η επόμενη μέρα απαιτεί ψυχραιμία, ετοιμότητα και καθαρές κόκκινες γραμμές.
0: Και Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο Γιάννης Καντέλης θα μας πει περισσότερα, διότι φαίνεται ότι υπάρχει πλέον συμφωνία σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο για την επανεκκίνηση του έργου.
1: Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, στην Κύπρο υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες και μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου για το GSI από τον γαλλικό κολοσσό Meridiam μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Μακρόν και του κυρίου Χριστοδουλίδη για την έναρξη των εργασιών που υπολείπονται για την ηλεκτρική διασύνδεση. Το πιο κρίσιμο κομμάτι, Χριστίνα, είναι αυτό το οποίο αφορά την Κύπρο προς την χώρα μας, εκεί όπου η Τουρκία έχει επιχειρήσει να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο κρατών στο παρελθόν. Κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συνομιλήσαμε επιβεβαιώνουν εμέσως τις τηλεφωνικές επαφές των τριών ηγετών και σημειώνουν προς τον Skype πως υπάρχει πολιτική βούληση και αυτή είναι ξεκάθαρη τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο και η χώρα μας από την πλευρά της θα κάνει όλα τα προβλεπόμενα για την πλήρη και ανεμπόδιστη υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
0: Τώρα κλιμακώνεται επικίνδυνα. Ξανά η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστης ταυτότητας βλήμα κατά τη διέλευση του χθες ανοιχτά του Ομάν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πρώτος μηχανικός του πληρώματος. Είναι το πρώτο θύμα μετά τη λήξη της προθεσμίας των 60 ημερών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ που ακολουθεί για το Μέσα Ανατολικό.
25: Η κρίση στο Ορμούζ περνά σε νέα επικίνδυνη φάση. Ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο δέχεται πλήγμα από άγνωστο βλήμα την ώρα που η προθεσμία των 60 ημερών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει λήξει χωρίς συμφωνία και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν ανοιχτές απειλές. Το υποσημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο Minnow Indignity πλήττεται περίπου 5 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Ομάν, ενώ επιχειρεί να εξέλθει από τα στενά. Η επίθεση προκαλεί σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο και στοιχίζει τη ζωή στον αρχιμηχανικό.
2: Οι ναυτικοί είναι άμαχοι και δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο η παράπλευρη απώλεια γεωπολιτικών συγκρούσεων.
25: Στο ήδη εκρηκτικό σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνους. Αναρτά χάρτη της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου με την επιγραφή Νέο Αμερικανικό Έδαφος.
3: Δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συζητήσεις σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί. Όλες οι νάρκες έχουν αφαιρεθεί ή ανατιναχθεί.
25: Η Τεχεράνη απαντά με σκληρή γλώσσα.
5: Η αυταπάτη του για τα στενά του Ορμούζ σύντομα είτε θα διορθωθεί, είτε θα διορθώσουμε εμείς τις αυταπάτες αυτού του παραλυρηματικού ανθρώπου.
25: Το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει το ενδεχόμενο.
6: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
8: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
25: Αυξημένο πλέον τον κίνδυνο για την εμπορική ναυτιλία και τη διπλωματία σε αδιέξοδο, ο ΙΕ προειδοποιεί ότι η στρατιωτική λύση δεν υπάρχει και ζητά άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι με το χθεσινό περιστατικό μπαίνει ξανά και μάλιστα με τρόπο δραματικό το ζήτημα της ασφάλειας των πλοίων που διέρχονται από την περιοχή. Είναι πολλά τα ερωτήματα που γύρονται. Ο Γιάννης Σουλιώτης θα απαντήσει μερικά εξ αυτών.
28: Να διευκρινίσουμε αρχικά ότι το Minnow Indignity δέχτηκε επίθεση ενώ έβγαινε από τα στενά του Ορμούζ, κινούμενο δηλαδή από τον Περσικό κόλπο προς τον κόλπο του Ομάν, και ενώ βρισκόταν μόλις 5 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Δέχτηκε το πλήγμα στο μηχανοστάσιο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του πρώτου μηχανικού, ενώ οι προσπάθειες, να πούμε εδώ, του πληρώματος να εγκαταλείψει το καράβι με ελικόπτερο δεν ευωδόθηκαν. Μετά την επίθεση, το Minnow Indignity παραμένει ακυβέρνητο. Να εξηγήσουμε, Χριστίνα, το πλοίο χτυπήθηκε ενώ έπλεε στον λεγόμενο νότιο διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Ένα δρομολόγιο που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποδείξει ως διαδρομή ασφαλείας. Το Ιράν, ωστόσο, συστηματικά καταφέρνει πλήγματα σε πλοία που ακολουθούν την συγκεκριμένη διαδρομή αντί να πλεύσουν κοντά στις ακτές του Ιράν, όπως έχει υποδείξει η Τεχεράνη, προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν, όπως τουλάχιστον διατείνονται, να διασφαλίσουν την ασφάλεια ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Να διευκρινίσουμε για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι πλοίο της ίδιας ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακής εταιρείας, το Minoan Pioneer, είχε χτυπηθεί στις 3 Αυγούστου στην ίδια περίπου περιοχή, δηλαδή 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν. Και τότε είχε χτυπηθεί το μηχανοστάσιο, με τον τρίτο μηχανικό να θεωρείται έκτοτε αγνοούμενος. Το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο, ενώ πρόσφατα αξίζει να σημειώσουμε ότι το βρετανικό δίκτυο BBC είχε δημοσιεύσει δορυφορικές φωτογραφίες από τις οποίες προκύπτει η δημιουργία μιας μεγάλης πετρελοκυλίδας στην περιοχή εξαιτίας ακριβώς της διαρροής καυσίμου από το Minoan Pioneer.
0: Τώρα η εκρηκτική κατάσταση στο Ορμούζ αποτυπώνεται ήδη στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό για το Brent. Από τα 71,57 δολάρια το βαρέλι την 1η Ιουλίου, σήμερα έχει εκτεναχθεί στα 91,22. Πρόκειται για μια αύξηση κοντά στο 30% μέσα σε περίπου 1,5 μήνα. Τώρα, η διεθνής άνοδος όμως περνά και στην τσέπη των Ελλήνων καταναλωτών, όπως θα ακούσατε από το ρεπορτάζ της Μέρη Τούμπα. Οι τιμές στα πρατήρια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με τη βενζίνη να αγγίζει κατά μέσο όρο τα 2 ευρώ το λίτρο. Τα νησιά, όπως συνήθως συμβαίνει,

0: Έχει σκαρφαλώσει στο 1,99 ανά λίτρο. Πρωτιά στην ακρίβεια καταγράφουν οι Κυκλάδες με τις υψηλότερες τιμές τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Η άγονη γραμμή της ισιωτικής μας Ελλάδος βρίσκεται περίπου στα 2,5 ευρώ. Τόσο η αμόλυβδη βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης εκεί βρίσκεται. Η πυρωτική Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα 2,20, 2,30 ανάλογα το πόσο επιβάρυνση έχει με το μεταφορικό κόστος.
0: Ακολουθούν τα νησιά του Ιωνίου. Στην Λευκάδα η μέση τιμή στην αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,10 ανά λίτρο και στα 2,08 στο ντίζελ, ενώ ακολουθεί η Κεφαλονιά με 2,083 και 2,08 αντίστοιχα.
2: Βλέπεις ότι δεν σταματάμε στο αυτοκίνητο. Ό,τι και να γίνει, πάνε εκεί.
0: Παρότι στην Αττική καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα, οι καταναλωτές φαίνεται πως βρίσκονται σε αδιέξοδο.
3: Πολύ μεγάλες οι τιμές και δεν αντέχει τσέπη.
4: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένα όλα. Όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
0: Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης λύγει στα τέλη Αυγούστου, ωστόσο η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει και νέα παρέμβαση εάν χρειαστεί.
5: Τώρα, νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει η προχωρή αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο χρέος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για εθνική επιτυχία, ενώ η αντιπολίτευση αποδίδει τη μείωση του χρέους στα υψηλά πλεονάσματα και την φορολογική επιβάρυνση. Στο βάθος, η μάχη της ΔΕΘ και τα μέτρα που προετοιμάζει η κυβέρνηση. Η Χρύσα Μπάτου έχει το ρεπορτάζ.
6: Ως εθνική επιτυχία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την πρόωρη αποπληρωμή από την Ελλάδα περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ δημόσιου χρέους.
7: Η Ελλάδα αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη και σπάει την καταστροφική αλυσίδα που μεταφέρει τα βάρη στις επόμενες γενιές. Το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο.
6: Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, θα σημάνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχολίασαν πως η απομείωση οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ.
0: Ένα είναι βέβαιο, ότι τέτοιο ύψος πρωτογένων πλεονασμάτων θα καταλήξουν μεσοπρόθεσμα να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας και στην ευημερία των Ελλήνων φορολογουμένων.
8: Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Το ερώτημα είναι πού επιλέγετε να τους κατευθύνετε.
9: Η πρόωρη αποπληρωμή μέρους του κρατικού χρέους που ο κύριος Μητσοτάκης με θράσος εμφανίζει ως επιτυχία προέρχεται από τη μεγάλη ακρίβεια, την άδικη φορολογία του λαού.
10: Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή.
6: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνεχίζουν να κινούνται στους ρυθμούς της ΔΕΘ. Στο πακέτο που ετοιμάζεται έχουν ήδη κλειδώσει η μείωση στο τεκμαρτό για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, η μείωση της προκαταβολής φόρου, η νέα μείωση εργοδοτικών εισφορών και η πρόσθετη στήριξη συνταξιούχων.
11: Είναι χρήματα τα οποία είναι στέρεα βγαλμένα. Είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν και θα διοχετευτούν στην κοινωνία. Θα στηρίξουμε τον συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία.
12: Το δίλημα είναι αν θέλουμε άλλα 4 χρόνια όπως τα προηγούμενα 8. Αν θέλουμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη βάσει Eurostat.
13: Δεν είμαστε.
12: Αν θέλουμε να είμαστε πρώτοι στο πόσο δαπανάει ένα μέσο νοικοκυριό στέγαση.
14: Τα λεφτά θα βρεθούν και μέσα από την εντυμότητα. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε 20 δισεκατομμύρια αυτή την περίοδο τα οποία δόθηκαν είτε με απευθείες αναθέσεις είτε με διαγωνισμούς.
6: Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.
5: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που η ΑΔΕ χρησιμοποιεί για τις επιχειρήσεις που στείνει, έτσι φάνταστους τίτλους, για την συγκεκριμένη που είχε ως έδρα τη Σαντορίνη. Ο τίτλος ήταν εξαιρετικά εύστοχος. «Κρουαζιέρα θα σε πάω». Έτσι ονόμασε λοιπόν η ΑΔΕ τη μεγάλη επιχείρηση που έστησε στη Σαντορίνη για τη φοροδιαφυγή. Και όπως φαίνεται, οι έλεγχοι έβγαλαν αυτό που λέει το κλισέ, λαβράκια. Ο Κωνσταντίνος Ζαβλός θα μας πει τι εντόπισαν οι ελεγκτές στα τουριστικά σκάφη του νησιού.
15: Με αυτόν τον εφάνταστο τίτλο λοιπόν πήγαν στην Σαντορίνη, στο λιμάνι της Βλυχάδας και έλεγξαν, όπως θα δούμε, οι ελεγκτές της ΑΔΕ, έλεγξαν 26 τουριστικά πλοία. Από αυτά, λίγο λιγότερο από τα μισά, τα 12 είχαν κάποια φορολογική παράβαση. Οι κυριότερες από αυτές ήταν ότι είχαν χρεώσει χαμηλότερο ΦΠΑ, είχαν πάρει χρήματα με μορφή μετρητών για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ και κάποιες άλλες παραβάσεις. Αυτό που θα δούμε βέβαια είναι ότι η αξία των παραβάσεων φτάνει τα 92.000 ευρώ, ενώ η αξία των προστήμων φτάνει τα 40.000 ευρώ.

0: 43.000 ευρώ. Είναι δηλαδή χαμηλότερη. Σαν να λέμε ότι τελικά συμφέρει ακόμη και κάποιος να κάνει παραβάσεις και με αυτόν τον τρόπο, εάν έρθει κάποια στιγμή ο έλεγχος, να τον συμφέρει να προτιμάει να ελεγχθεί αντί να είναι νομοταγής. Πάντως οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλα αυτά τα σκάφη και στις εταιρείες που βρέθηκαν να έχουν παραβάσεις.
1: Και από τη Σαντορίνη στη Χαλκιδική, εκεί όπου συνεχίζεται η μάχη για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τους ελέγχους για παράνομες ομπρέλες και ξαπλώστρες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, τι ακριβώς για την ακρίβεια συμβαίνει εδώ και τρία καλοκαίρια, θα μας πει ο Παναγιώτης Αχλατλής, ο οποίος βρίσκεται στη Γερακινή.
2: Βρισκόμαστε στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική. Τι κι αν σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου. Από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστες που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής, λίγες ώρες αργότερα αρκετοί ήταν αυτοί που επανήλθαν με τον εξοπλισμό τους. Τον εγκατέστησαν εκ νέου στην Αμμουδιά και τον ασφάλισαν με αλυσίδες, λουκέτα, ακόμη και αντικλεπτικά σπιράλ ποδηλάτων, ούτως ώστε να μην μπορεί να τον απομακρύνει κανείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί από αυτούς είναι ιδιοκτήτες δωματίων βραχυχρόνιας μίσθωσης που εντάσσουν στο συμβόλαιο μίσθωσης αυτή την παροχή για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Να θυμίσουμε ότι σήμερα νωρίς το πρωί υπάλληλοι του Δήμου με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών μηχανημάτων και ενός εξκαφέα απομάκρυναν περισσότερες από 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί και εγκατασταθεί με λουκέτα μόνιμα στην παραλία. Είχε προηγηθεί βέβαια σχετική ανακοίνωση του Δήμου με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να τις απομακρύνουν. Σύμφωνα με την κρηματική υπηρεσία, πρέπει να σας πω, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και γι' αυτό το λόγο μεταφέρονται σε μονάδες ανακύκλωσης.
1: Τώρα, όλο και πιο συχνά γινόταν τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Αττικής. Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί και πιθανότατα έχετε δει, βίντεο ντοκουμέντο, μια 82χρονη γυναίκα, η οποία έχει ταυτοποιηθεί πια, εμφανίζεται να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο αντίθετο ρεύμα δηλαδή, ενώ σε άλλα αναστροφές οχημάτων κατά παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων οδηγών. Είναι περισσότερες από 4.000 συνολικά οι τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας. Η Κάτια Νιάκαρη.
3: Μία 82χρονη γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως η οδηγός του οχήματος που καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται ανάποδα στη μεσαία λωρίδα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, σκορπώντας τον τρόμο.
4: Όπα!
3: Διερχόμενος οδηγός μηχανής που κατέγραψε τις σοκαριστικές εικόνες γλίτωσε από θαύμα τη μετοπική σύγκρουση αλλάζοντας λωρίδα στο παραένα. Το δίπλωμα της ηλικιωμένης φέρεται να είχε λήξει από τις 28 Μαΐου. Από τύχη δεν προκλήθηκε κάποιο δυστύχημα και στην Αθηνών Σουνίου, όταν η οδηγός λεωφορείου έκανε παράνομη αναστροφή, παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή, ενώ και στα δύο ρεύματα κινούνταν οχήματα. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής προχώρησαν στην ταυτοποίηση της 48χρονης και σχημάτισαν σε βάρος της δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Σε έλεγχο του ταχογράφου διαπιστώθηκαν παραβάσεις και βεβαιώθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα. Η αναστροφή 32χρονου οδηγού ταξί στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Βούλα είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό οδηγού μηχανής με την οποία συγκρούστηκε. Ο 32χρονος συνελήφθη από την τροχιά Ελληνικού, κρατείται και την Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Και δυστυχώς δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου βεβαιώθηκαν πάνω από 4.000 παραβάσεις μεταξύ άλλων για ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού και παραβίαση σηματοδοτών, ενώ συνελήφθησαν 12 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ.

0: Διαστάσεις σκανδάλου παίρνουν οι καταγγελίες για κλινικές εξωσωματικής στα κατεχόμενα. Έρευνα του BBC εντόπισε τουλάχιστον 30 παιδιά για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες ότι χρησιμοποιήθηκε το γενετικό υλικό που είχαν επιλέξει οι γονείς. Οι μισές δε περιπτώσεις συνδέονται με συγκεκριμένη κλινική.
1: Η Ρέιτσελ το 2012 έφερε στη ζωή τον γιο της με τη βοήθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης σε κλινική της κατεχόμενης Κύπρου. Τότε είχε επιλέξει με βάση το προφίλ του έναν δότη σπέρματος από τη Δανία, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα στο παιδί να τον γνωρίσει μόλις ενηλικιωθεί. Μετά από γενετικό έλεγχο όμως, συνειδητοποίησε ότι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού της είχε διαφορετική καταγωγή.
0: Το μόνο που με ενοχλεί πραγματικά είναι ότι του στέριζαν την επιλογή να αποφασίσει ο ίδιος όταν μεγαλώσει αν θέλει να επικοινωνήσει με το δότη σπέρματός του.
2: The option or the choice of him contacting the sperm donor when he's older has been taken away from him.
1: Δεκάδες ακόμα γονείς που επέλεξαν δότη με βάση μεταξύ άλλων το ιατρικό ιστορικό του ήρθαν αντιμέτωποι με την σκληρή συνειδητοποίηση ότι έλαβαν σπέρμα ή οάριο αγνώστου ταυτότητας.
0: Πρόκειται για έναν άνθρωπο που δημιουργείται. Δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο που παράγεται σαν εργοστάσιο και αυτός ο άνθρωπος έχει δικαιώματα.
1: Τα κατεχόμενα αποτελούν δημοφιλή προορισμό εξωσωματικής γονιμοποίησης για πολλούς Βρετανούς, καθώς η ίδια διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι περισσότερο πολύπλοκη και κοστοβόρα.
0: Η ανησυχία είναι ότι η Βόρεια Κύπρος δεν αναγνωρίζεται νομικά από καμία χώρα πέρα από την Τουρκία, επομένως δεν υπάγεται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι κλινικές δεν υπόκεινται σε αυστηρή ρύθμιση.
1: Το Υπουργείο Υγείας της κατεχόμενης Κύπρου έχει ανακοινώσει την διεξαγωγή έρευνας για τις καταγγελίες, δίχως όμως να έχει προχωρήσει σε κάποια περαιτέρω ενέργεια.
3: Εργείς 91,8 στα FM.
0: Τώρα, νέα αιματηρία επίθεση σε σχολείο συγκλονίζει τις Φιλιππίνες. Μαθητή σκότωσε συμμαθητή του, μεταδίδοντας ζωντανά την επίθεση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το περιστατικό αυτό αναζωπυρώνει την ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχει στους ανηλίκους η υπερέκθεση σε ακραία βίαιο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ιβάνα Κουτρουλού έχει το ρεπορτάζ.
4: Με το όπλο προτεταμένο, ένας μαθητής κινείται στο διάδρομο του Καθολικού Γυμνασίου στην πόλη Ζαμποάγκα στις Νότιες Φιλιππίνες. Πυροβολεί από αίθουσα σε αίθουσα. Μεταδίδει την αποτρόπαια πράξη απευθείας από τον λογαριασμό του στο Facebook. Επικρατεί πανικός και έντρομοι μαθητές τρέχουν στις σκάλες για να σωθούν. Ένας μαθητής σκοτώνεται και στη συνέχεια ο δράστης αυτοκτονεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του πιστόλι και του φέκι, ενώ τα κίνητρα του ερευνώνται.
0: Δυστυχώς επιβεβαιώνονται δύο θάνατοι. Δεν υπάρχουν αλληλοβράστες καθώς ερευνήσαμε τα κτίρια μας.
4: Το νέο περιστατικό έρχεται δύο μήνες μετά την ένοπλη επίθεση σε λύκειο της πόλης Τακλομπάν με 3 νεκρούς και 20 τραυματίες. Οι ύποπτοι τότε ήταν δύο έφηβα αγόρια, ένα εκ των οποίων διαπιστώθηκε ότι έπαιζε συχνά βίαια διαδικτυακά παιχνίδια. Την ίδια ώρα, ειδικοί στη Βρετανία προειδοποιούν ότι απαιτείται ισχυρότερη παρέμβαση για τα παιδιά που έχουν αιμονή με τη βία, αλλά δεν έχουν συγκεκριμένη εξτρεμιστική ιδεολογία. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, 7 στις 10 περιπτώσεις βίας στη Βρετανία αφορούσαν παιδιά που δεν είχαν σαφή ιδεολογία, με πολλές να συνδέονται με έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο, όπως βίντεο βίας, συζήτηση για όπλα και κοινοποίηση ακραίας πορνογραφίας.
0: Επιστρέφουμε στις εγχώριες ειδήσεις και στο ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου για τις νέες αναταράξεις που έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την Ίνα Κασιμάτη και δεν είναι η μοναδική κάρτα που βγάζει η Ρένα Δούρου, διότι ζητά και από την κυρία Γεροβασίλη να παραιτηθεί.
5: Με κόκκινη και κίτρινη κάρτα, λοιπόν, Χριστίνα Ρένα Δούρα επιχειρεί να κλείσει τις εκκρεμότητες και να δώσει το σύνθημα για την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κόκκινη κάρτα, όπως καταλαβαίνετε, αφορά την Ινα Κασιμάτη, την οποία απέβαλε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Μάλιστα, αιτιολογεί αυτήν την απόφασή της με επιστολή προς τους βουλευτές. Όπως λέει χαρακτηριστικά, η κυρία Κασιμάτη απήχε από τις κομματικές δραστηριότητες εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν συμμετείχε ούτε καν στη διαδικασία για την εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η κίτρινη κάρτα, λοιπόν, η δεύτερη εκκρεμότητα αφορά την Όλγα Γεροβασίλη. Βρέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ με δική της απόφαση στις 17 Ιουλίου. Μέχρι τις 24 όμως θα πρέπει να έχει αποστείλει επιστολή παραίτησης και για να ολοκληρωθεί αυτή η θεσμική διαδικασία να έχει παραδώσει την έδρα της, σημειώνει η κυρία Δούρου, που σε κάθε περίπτωση, Χριστίνα, απευθύνει και ένα κάλεσμα επιστροφής στους ανεξάρτητους που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και σε μια απώλεια τώρα, σε ηλικία 89 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ακαδημαϊκής και πνευματικής ζωής. Με πολυετή πορεία ως κοινωνιολόγος και πανεπιστημιακός, αλλά και ενεργή παρουσία στην πολιτική και τα κοινά, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς συμμετείχε επί δεκαετίες στο δημόσιο διάλογο, καταθέτοντας τις απόψεις και το επιστημονικό του έργο γύρω από κρίσιμα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Με μία ακαδημαϊκή διαδρομή που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, δίδαξε σε πανεπιστήμια της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού, ενώ στην Ελλάδα υπήρξε καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το 2025 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο. Τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά αποχαιρετούν σήμερα με ανακοινώσεις στους άνθρωποι της πολιτικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, μιλώντας για έναν σπουδαίο δάσκαλο και διανοούμενο με διεθνή παρουσία. Συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν αύριο στη Ριτσόνα, όπου και θα γίνει η αποτέφρωσή του. Εκτός συνόρων και πάλι θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, χωρίς τέλος η αιματοχυσία στην Ουκρανία, με τα χτυπήματα Μόσχας και Κιέβου να εντείνονται. Ρωσικός πύραυλος σκόρπισε το θάνατο σε πολυσύχναστη αγορά στο Χάρκοβο, ενώ, όπως θα ακούσετε τώρα από τον Γιώργο Φελίδη, εκατοντάδες ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν τη Ρωσία.
6: Ρωσικός πύραυλος πλήττει το πρωί πολυσύχναστη αγορά στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου. Άνθρωποι τρέχουν για να σωθούν. Τουλάχιστον 10 άμαχοι σκοτώνονται και 17 τραυματίζονται. Το Κίεβο υπόσχεται αντίπεινα για τις ρωσικές επιθέσεις.
7: Αλλά яке б зло росіяни не створили, воюючи проти нашого українського народу, ми знаємо, все їхнє зло ми повернемо їм.
6: Στη Μόσχα επικρατεί πανικός, καθώς αρχίζει η μαζικότερη επίθεση του Κίεβου εδώ και 2 έτη, με 627 ουκρανικά ντρόν, εκ των οποίων η ρωσική άμυνα καταρρύπτει τα 180. Ο πόλεμος μεταφέρεται στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας. Επιθέσεις δέχονται δηληστήρια, δεξαμενές καυσίμων και οι αποθήκες της μεγαλύτερης εταιρείας διανομών Wildberries. Στη Μαύρη Θάλασσα, το ελληνόκτητο δεξαμενό πλοίο Σκύρος έχει δεχθεί πλήγμα την Κυριακή από ουκρανικό ντρόν στα ανοιχτά του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ. Η πυρκαγιά που ξεσπάει στο κατάστρωμα ελέγχεται σύντομα, χωρίς να τραυματιστούν μέλη του πληρώματος. Τη Δευτέρα, πλήγματα από σμήνος 5 ντρόουν δέχεται το ελληνόκτητο φορτηγό ξηρού φορτίου ΑΝΑΕΣ, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές. Νέα ένταση πυροδοτείται στις σχέσεις Μόσχας-Λονδίνου. Η ρωσική διπλωματία κατηγορεί τη Βρετανία ότι προμηθεύει στην Ουκρανία οπλικά συστήματα που πλήττουν υποδομές στη ρωσική ενδοχώρα.
8: Το Ηνωμένο Βασίλειο επιλέγει σκόπιμα την κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης. Όσο βαθύτερη είναι η εμπλοκή του στη σύγκρουση, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει.
0: Ο Άντι Μπέρναμο, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου: υποστηρίζουμε την Ουκρανία 100% ενάντια σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο στον οποίο ηγείται ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Εμείς παρέχουμε υποστήριξη έτσι ώστε η Ουκρανία να μπορεί να αμυνθεί.
6: Ο αιματηρός πόλεμος του Πούτιν συμπληρώνει 4,5 χρόνια χωρίς κανένα σημάδι εκτόνωσης.
0: Αντιμετωπίζει με αποζημίωση μαμούθ. 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται η Meta. 29 Αμερικανικές πολιτείες κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό ότι γνώριζε τις επιπτώσεις των προϊόντων του στους ανηλίκους και ζητούν σαρωτικές αλλαγές σε Instagram και Facebook. Το ρεπορτάζ επιμελείται η Μέρικα Πύρη.
1: Στο εντόλιο του κατηγορουμένου κάθεται για μία ακόμη φορά ο τεχνολογικός κολοσσός Meta. 29 Αμερικανικές πολιτείες κατηγορούν την εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ότι σκόπιμα σχεδίασε εθιστικά προϊόντα με ζημιογόνες επιπτώσεις για τους νεαρούς χρήστες. Η αποζημίωση που διεκδικούν αγγίζει τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Αν γνώριζαν τι αντίκτυπο είχαν αυτές οι λειτουργίες τους, το πόσο αρνητικός ήταν και συνέχιζαν να τις διατηρούν, αυτός είναι ο λόγος που ακούμε αυτά τα τεράστια ποσά. Αυτό το δηλώνει ο επικεφαλής αναλυτής της εταιρείας ερευνών, ονόματι Bob O'Donnell.
1: Οι πολιτείες ζητούν και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών Instagram και Facebook, ώστε να προστατευθούν οι χρήστες μελλοντικά. Μερικές από αυτές είναι η γονική επαλήθευση για έφηβους χρήστες, το τέλος στους αλγόριθμους που οδηγούν σε ασταμάτητο σκρολάρισμα, η αφαίρεση φίλτρων που παραποιούν την εξωτερική εμφάνιση και η κατάργηση της αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο.
9: It's almost a societal response to all we've seen with social media. I mean, I think over time people have seen that there have been a lot of, frankly, pretty negative effects for social media on people of all ages.
1: Η εταιρεία χαρακτηρίζει την χρηματική ποινή που διεκδικούν εξωφρενική, ενώ αρνείται όλες τις κατηγορίες.
8: Οι γενικοί εισαγγελείς μπορεί να χαρακτηρίζουν την υπόθεση ορόσημο, όμως οι περιορισμένοι ισχυρισμοί τους είναι ατεκμηρίωτοι και οι οικονομικές απαιτήσεις τους είναι δυσανάλογα υψηλές. Δεν προσφέρουν καμία απόδειξη ότι κάποιος στις πολιτείες τους παραπλανήθηκε.
1: Η δίκη πραγματοποιείται μόλις 2 εβδομάδες, αφότου η εταιρεία υποχρεώθηκε να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση στο Νέο Μεξικό για παρόμοιες κατηγορίες.

0: Τις ισορροπίες με παραδοσιακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ανατρέπει ο Ντόναλντ Τραμπ, περιορίζοντας την στρατηγική συνεργασία με την Νότια Κορέα, την ώρα που αφήνει ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου με τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Η στάση του προκαλεί προβληματισμό στη Σεούλ, που θέτει πλέον ζήτημα μεγαλύτερης στρατιωτικής αυτονομίας. Ιβάνα Κουτρούλου.
1: Μία ημέρα νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ γυρίζει την πλάτη στην παραδοσιακή σύμμαχο Νότια Κορέα, ανακοινώνοντας την δραστική περικοπή των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων. Επικαλείται το υψηλό κόστος των ασκήσεων αλλά και την άρνηση της Σεούλ για βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Και τώρα αφήνει ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, δηλώνοντας πως είχε επικοινωνία μαζί του χωρίς περισσότερες διευκρινήσεις.
0: Ο Κιμ Γιονγκ-ουν πάντα μου συμπεριφερόταν με μεγάλο σεβασμό και συναντηθήκαμε πολλές φορές. Στην πραγματικότητα, μιλήσαμε και περάσαμε χρόνο σε δύο περιστάσεις. Τον καταλαβαίνω, με καταλαβαίνει.
1: Στη σκιά των εξελίξεων, ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος μιλά για την ανάγκη στρατιωτικής ανεξαρτησίας της χώρας του.
0: Πρέπει, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης, να ολοκληρώσουμε την επιστροφή του πλήρους επιχειρησιακού σχεδίου στις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας στη διάρκεια της θητείας μου. Ο Λι Τζεμιούνγκ, πρόεδρος της Νότιας Κορέας.
1: Ο πρόεδρος απείλησε να βομβαρδίσει και το Ομάν, άλλον στρατηγικό εταίρο στη Μέση Ανατολή. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρεί παραδοσιακές συμμαχίες και ρίχνει γέφυρες σε αυταρχικούς ηγέτες.
0: Η Νότια Κορέα είναι υποδειγματική σύμμαχος. Έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της, έχει ενισχύσει τις δυνατότητες κατασκευής πλοίων. Όμως, για τον πρόεδρο Τραμπ είναι πολύ προσωπικό. Έχει μια σχεδόν συναισθηματική άποψη για τον χρόνο του με τον Κιμ Γιονγκ-ουν και αυτό θέλει να είναι μέλος της παρακαταθήκης του τα τελευταία δύο χρόνια. Η Emma Chanlet Avery, διευθύντρια του Asia Society Policy Institute.
2: And I think he is looking for this to be part of his legacy as he faces his last two years in office.
1: Η απρόβλεπτη φύση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αναλυτές, δεν φαίνεται να είναι πια πλεονέκτημα στη δεύτερη θητεία του.

0: Πίσω στα δικά μας και πάλι. Στις φλόγες παραδόθηκε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο, με τη φωτιά να παίρνει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω των ποσοτήτων αλκοόλης που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις. Οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις απέτρεψαν την επέκταση της σε δασική έκταση. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει το ρεπορτάζ.
1: Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, η φωτιά ξέσπασε στο αποσακτήριο και λόγω των μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλης που υπήρχαν στο χώρο πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Πρώτο μέλημα των πυροσβεστών ήταν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της εκτός του κτηρίου.
2: Άμεσα κινητοποιήθηκε η τοπική υπηρεσία του Ρεθύμνου, τέθηκε το νησί σε γενική επιφυλακή και ήρθαν οχήματα από όμορους νομούς, με αποτέλεσμα να έχουμε 10 πυροσβεστικά οχήματα, να έχουμε 35 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και ήρθε και μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ, γιατί θέλαμε να προλάβουμε μια πιθανή εξάπλωση της πυρκαγιάς από το αστικό κομμάτι στο δασικό.
1: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για περίπου 2 ώρες έδιναν μάχη με τις φλόγες, επιχειρώντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία Μεταφοράς Λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρία.

0: σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

όσο με πεισμόνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα τα δέν.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

Μάι σο μάι συνεβούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξανά γυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

αφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

και Ερνέστο τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα, αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πόσο

Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 2.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.